0: You look different.
1: After Hours.

After hours.

102,6. After hours.

90,6. After hours.

0: στην καρδιά της τεχνολογίας. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Best. The music.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα.

0: Reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem System Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Best.

αυτός ο χρόνος ο άτιμος μεγάλωσε και ο Brian Ferry και δεν κάνει live πια. Όσοι τον έχουμε δει είμαστε τυχεροί, όπως και άλλους μεγάλους, έτσι. Μα αυτό ξεκινάμε σήμερα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκα της μιλάει και επιλέγει τη μουσική κάθε μέρα. Μουσική 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Τι σπουδαία λέξη. Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα Μαΐων, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης. Έχει ακόμα καμιά δεκαριά. Παγκόσμια

μέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα άσθματος. ...2002 Παναθηναϊκός κερδίζει 89-83 την Κίντερ Πολόνια, ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του στο μπάσκετ. Γεννιέται η Αντέλ το 1988. Αν θέλετε να πείτε κάτι, με μήνυμα μπορείτε να το κάνετε στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης, τα ξέρετε. Για πάμε λίγο, καλημέρα.

0: Όλοι ψάχνουμε μια Καστοριά να πάμε. Ένα βαθμό. Η Μαριάννα με τον Βαγγέλη έχουν επέτειο γάμου, 3 χρόνια κλείνουν. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Να ζήσετε. Τώρα πώς το γιορτάζετε? Τούρτα? Τουρτοπόλεμος πιο κοντά, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με το γάμο. Αλλά εσείς είστε μικροί ακόμα, είστε, πώς το λέει το τραγούδι, σε νινή ακόμα. Είστε ακόμα, δεν είστε, είστε νιάνιαρα.
1: Best.
0: Τους αποπήρα. Όχι, χιούμορ εδώ πέρα, εκπομπή δεν είναι, με εδώ αστεία κάνουμε. Ναι.
1: Be best.

Ναι, το πρώτο μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Γιατί εσείς είστε η εκπομπή. Το πρώτο τραγούδι, το μεσαίο μετά τις διαφημίσεις των και μισή και το τελευταίο είναι, δεν θα πω ιδιαίτερα, είναι έξω από τα συνηθισμένα, συνήθως. Ο Μάης αρχίζει και μας φέρεται καλύτερα, μαλακώνει. Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 26 βαθμούς. Αύριο 26-27 η μέγιστη στο κέντρο. Κάποια σύννεφα θα έχουμε Πέμπτη Παρασκευή. Και το Σάββατο πάμε για 29, ίσως τοπικά 30. Και την Κυριακή θα έχει 30. Οπότε Σαββατοκύριακο θα το επαληθεύσουμε αυτό εδώ πέρα. Δεν λέμε τίποτα στην τύχη. Αυτό θα επαληθευτεί Πέμπτη, ίσως και Παρασκευή, για να είμαστε σίγουροι. Θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο με 30 βαθμούς.

0: Καλημέρα στο Χαλάνδρη, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, στο Χαροκόπιο, το Διδημότυχο. Βαγγέλη Γεράου στη Λευτεριά.
1: Αυτό πήγαινε για τους παντρεμένους, έτσι.
0: Ε, τι, να μην διαβάζω τα μηνύματα. Καλημέρα στον 12ο πυροσβεστικό σταθμό Αθηνών. Κάποια site Λάκατζι δείχνουν 24 βαθμούς το Σάββατο. Εμένα θα ακούτε, ό,τι πω την Παρασκευή. Είπα ότι μπορεί να έχει 29-30. Έτσι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Εξαρτάται και πού είσαι. Άμα είσαι τώρα στον Άγιο Στέφανο, δεν θα έχει 30.

Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός σκουπίζει τη Μονακό, η οποία θα κατέβει με 7 παίκτες, νομίζω, να παίξει. Τραυματίστηκαν και δύο βασικοί της, Διαλό και ο Τάις, νομίζω. Και πάει Final Four, και αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός εδώ με τη Βαλένθια. Έχουμε και Champions League. Be best.

Καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στο Νάκη. Πολλά μηνύματα. Καλά κάνετε και στέλνετε. Έχουμε συναυλία το Σάββατο, Λάκατζι. Τι, πού θα πάτε? Ποιος είναι? Ποιοι? Αυτό το Σάββατο είναι Μετάλλικα. Και θα πάτε Μετάλλικα. Στο μεταξύ μου στείλει ένας ακροατής που τον ξέρω, τον Άκη. House Yes παίζει. Πού θα πας, τι? Να στην Έλληνη της Μάτρης και δρόμο, ε. Οκ, το δέχομαι. Υπάρχουν αυτοί, ρε παιδί μου, πάνε στη συναυλία γιατί πρέπει να πάνε στη συναυλία. Έρχεται η Dua Lipa. Πες ένα τραγούδι της. Δεν θα πάμε, μα εννοείται, δεν θα πάμε Dua Lipa. Τι? Κανονικά δεν πρέπει να πηγαίνουν οι φαν για να... Γιατί αν πάνε όλοι δεν θα βρουν εισιτήρια οι φαν. Ναι ρε Λάκατζι, όλοι κρύβουμε ένα ροκά μέσα μας. Εντάξει, το δέχομαι. Έχω όλα τα άλμπουμ, έχω όλα τα άλμπουμ. Με κράζεις, εντάξει.

Ορίστε, παίρνουν ιδέες αυτοί οι φρεσκοπαντρεμένοι. Μέχρι ποια ηλικία είσαι, μέχρι ποια ηλικία γάμου ενώ είσαι φρεσκοπαντρεμένος. Εκεί, τα πρώτα 3-4 μετά, γεια σας. Παίρνουν ιδέες και ανανεώνουν τη σχέση τους. Ωραία ιδέα, τουρτοπόλεμος. Όπως στην ταινία με το Βέγκο που του λέει ο άλλος θα ήθελε μια τούρτα για το σπίτι. Δεν πειράζει, θα τη φας εδώ μαζί μας.

Είδατε αυτό με ένα πλοίο στο, ένα κουρασγερόπλοιο στον Ατλαντικό που έχει μείνει κάπου στα νυχτά και το πράσινο ακροτήρι, δεν ξέρω πού είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχουν κολλήσει χανταϊ όλοι οι ασθενούν άνθρωποι μέσα και έχουν πεθάνει και τρεις. Άντε τώρα, καινούριο χανταϊός λέει. Είναι και Έλληνας επιβάτης μέσα. Σπάνιος ιός από τα ποντίκια. Τα οποία καταπληκτικά αυτά ζωάκια είναι μια κατηγορία μόνα τους. Έλα μωρέ, όλα του Θεού. Ναι, ναι, εκτός από τα ποντίκια. Έλα τώρα, αλήθεια. Άγγιξε το, δεν δαγκάνει που λένε και στα χωριά. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα τώρα. Χανταϊός. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.

καλημέρα στο Βόλο, τον Ερμή και τον Λέανδρο που ετοιμάζονται για σχολείο. Καλημέρα και στα υπόλοιπα παιδάκια. Α, είσαι τώρα 13, 14, 15, 16, μέχρι εκεί. Α, και τα 17 και τα 18. Τι ακούτε? Δηλαδή, ακούς ραδιόφωνο τώρα το πρωί, 18 χρονών. 17. Και θες, να ακούσω ένα τραγούδι. Τι τραγούδι? Τι τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις? Για να πιάσουμε και τις πιο μικρές ηλικίες, τις οποίες τις πιάνουμε ήδη, γιατί υπάρχουν γονείς που πάνε τα παιδιά σχολείο, κάποιοι δηλαδή. Δηλαδή τι? Θα προτιμούσα να μου ζητήσετε κανένα ξένο τραγούδι. Όχι αυτά τα που κάνουν τραπ και τέτοια.

0: Η Dua Lipa είναι ο Enrique Iglesias της παλιάς εποχής. Ναι, break. Best 92,6. We the music.
1: What the best is going on? Cinefil 101. Cinema that makes you think. Το Cinefil 101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης με ταινίες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες και εκπαιδευτικές δράσεις. Το μοναδικό φεστιβάλ της χώρας που προβάλλει τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό μεταμορφώνει και φέτος για 8 ημέρες την πόλη σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς, ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό. Από τις 3 έως τις 10 Μαΐου στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες cinefil101.gr.
2: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νότια

0: Περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: And at the end of the day, love wins. Always.
4: Be positive. Be best. 92,6.
5: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
4: Be one of us. Be one.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε? 7 και 36 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Υπέροχος καιρός, θερμόμετρο μέχρι 25-26 βαθμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία το Σαββατοκυριακό.

χαμό στο Κηφισό, πραγματικά δεν έχω λόγια. Δηλαδή, μπορδοροδοκόκκινο, δεν είναι κόκκινο αυτό. Είναι, έχει πάει στο μπορντό και μετά δεν έχει άλλο. Το μπορντό είναι το τελευταίο, the last frontier. Το τελευταίο σύνορο είναι το μπορντό. Μετά δεν έχει. Πράσινο, πορτοκαλί, αρχίζει και κοκκινίζει, κόκκινο, μπορντό. Σταματάνε όλα, όπως γίνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό. Οι Ποσειδώνες είναι καλούτσικοι. Σας λέω ότι είναι καλούτσικοι για να πάτε από εκεί.

Δύσκολη βασιλέως Κωνσταντίνου πολύ και η Κηφισία στο ψυχικό, ο Καρέας. Και στο ελληνικό η Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Αθήνα. Την έχει την κίνηση. Την Κηφισία για να δω στην κάθοδο μετά το δαχτυλίδι. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λιαλάκατζης.

Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει τη δουλειά του μαζί με την Παρασκευή, φαντάζομαι, δεν πας μόνος. Το ότι έχουμε φτάσει και ακούμε με σχέμινη μάλιστα στα 46 μας δεν σημαίνει ότι δεν ακούγαμε μετάλλικα στα 15 μας, σωστό. Μια φορά ροκάς, αυτό λέω, για πάντα ροκάς. Καλημέρα στο Γιάννη που ακούει την εκπομπή κάθε μέρα στο γραφείο και θέλει να πει μια καλημέρα στη Μαριάνθη που θα πάει για το πρώτο της μπάνιο.

και οι ειδικοί προειδοποιούν για τα πειραγμένα. Αλήθεια, τώρα έχουμε φτάσει εκεί. Με μπούκα το πατίνι. Ζέπρι, τι, πώς το πειράζει το πατίνι τώρα, αλήθεια. Τούρμπο πατίνι, 100 άλογα. Προσέχετε στο δρόμο με τα πατίνια, προσέχετε λίγο. Όταν βλέπω πατίνι στο δρόμο, καταρχάς κάνω όσο πιο άκρη γίνεται, δεν έχω ούτε καν, ούτε καν. Αλλά δεν σου φαίνεται ότι δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα ποτέ? Δεν σταματάει. Δεν έχω δει πατίνι να κόβει ταχύτητα. Και αυτό το κρανάκι που φορούν οι όσοι... Έλα τώρα, προσοχή.

Θα το χαρακτηρίσετε κακό, αλλά δεν με νοιάζει. Έχουμε να κάνουμε πολλά χιλιόμετρα. Έχεις φουλάρι? Όχι, γιατί δεν πάει με το πουκάμισο. Άλεξη, ειλικρινά τώρα. Έχουμε κάποιους ακόμα να τους χάσουμε και αυτούς, εσύ. Γιατί?

Μου λέτε τώρα πω μηνύματα για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας. Άμα κάνει βλακεία, πού θα τον βρεις? Ποιος είναι αυτός?

και τα ποδήλατα και τα πατίνια τώρα μέσα στην πόλη. Θέλει λίγο προσοχή αυτό, λέω. Δεν... Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Την Παρασκευή γράφω εξετάσεις γαλλικών. Α, μπράβο, να μου λέτε τα νέα σας. Καλημέρα στη Μάρια Αλένα που ξεκινάει πρώτη μέρα στην πρώτη της δουλειά. Πω, πω, πόσο τέλειο. Καλή επιτυχία. Καλή σταδιοδρομία. Τι λένε, δεν ξέρω. Καλή δουλειά. Εκεί που όπου τα παιδιά γίνονται... Παιδιά είναι πάλι, αλλά ανοίγουν τα φτερά τους και πρώτη μέρα στη δουλειά. Τώρα πόσο χρονών, 22, 25, 23. Κάπου εκεί τώρα. Καλημέρα στη Δήμητρα, την Ειρήνη που γιορτάζει.

να ακούσουμε και κανένα αριθμικό, έτσι να το κάνουμε λίγο. Κάνα πεντάλεπτο τώρα. Κλαμπ. Κλαμπ. Υπάρχουν, αλλά. Πάτε και παντρεύεστε, αυτό λέγαμε πριν. Καλά κάνετε, αλλά μπορούν να υπάρξουν και συνέπειες και παράπλευρες απώλειες. Κάνετε και αυτά τα πάρτι δεξιώσεις γάμου, πώς λέγονται εδώ, εξαρτάται που είσαι. Γαμήλια τελετή και μετά σε κάποιο κτήμα.

Σε άλλα μέρη του κόσμου κάνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, στην Ινδία κάνουν πομπή. Φορητά ηχεία, DJ, πάνω σε αγροτικό φαντάζομαι. Ναι, κάπως. Και περνάει από διάφορα μέρη η πομπή. Κτηνοτρόφος τώρα, πάμε και στις παράπλευρες απώλειες. Εκτός από τα πεθερικά που, αν δεν θέλουν την ύφη, το γαμπρό, εντάξει. Την πτηνοτρόφος υποστηρίζει ότι δυνατή μουσική από μια συγκεκριμένη γαμήλια πομπή που γυρνούσε γύρω-γύρω προκάλεσε το θάνατο σε 140 κοτόπουλα που είχε. Ο Εφέ τα ακούει. Μήπως έκανε καμία περίεργη αλλαγή, το γύρισε εδώ από, ακούμε, ας πούμε, τα δικά μας ξαφνικά, δεν ξέρω, σε πουλ του ράπου. Τα οποία κοτόπουλα, πώς μπορεί να πεθάνει ένα... δηλαδή, τα κοτόπουλα πέθαναν από στρες. Δε, τα κοτόπουλα, γιατί είναι αστείο ρε, μη γελάτε. Έβαλε βύση η καρδιά μου. Θες να το

Καλημέρα Πάνο, ο συνονόματος ο Παναγιώτης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: δεν είναι λίγο άκυρο όταν λέμε καλή επιτυχία, αφού από μόνη της η λέξη επιτυχία δηλώνει κάτι καλό. Υπάρχει και κακή επιτυχία, σωστό? Βέβαια, αν πεις επιτυχία, τα περιμένω άλλος να ακούσει και κάτι άλλο. Τι? Να φύγω? Αφού σου είπα επιτυχία. Κάτι πρέπει να βάλεις. Γλυκιά επιτυχία, ξέρω εγώ.

0: είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγύηση.

Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr. Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και

0: Max Protein Beverages. Your usual, just better.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

We the music. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Πολύ καλά, εσύ?
0: Κρυώνω.
1: Κρυώνεις?
0: Έχω να δηλώσω αυτό. Oh. Αυτό λέγαμε το μέρα. Δηλαδή, χθες το βράδυ κρύωσα πάρα πολύ.
1: Χθες το βράδυ κρύωσα πάρα πολύ.
0: Έρχομαι.
1: Από πού ήσουν έξω?
0: Όχι.
1: Α, πού μέσα?
0: Στο σπίτι. Κρύωσες. Ναι, ναι, κρύωσα. Αυτά είχα να πω.
1: Και
0: έχω εκνευριστεί πια, δηλαδή. Έρχομαι στο στρατόπεδό σου και λέω ότι νησάφι πια. Δηλαδή, νησάφι, φτάνει.
1: Εντάξει, τελειώνει. Ήτανε, αυτό ήταν όντως ο επιθανάτιος ρόμβος, να ξέρεις, του χειμώνα.
0: Φτάνουμε εμείς από το κρύο στο
1: τέλος. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε 32-32 βαθμούς, οπότε δεν θα ξανακρυώσεις, πιστεύω, για φέτος.
0: Θα αλλάξουμε τροπάρι, γκρίνιας.
1: Θα αλλάξουμε τροπάρι, ναι.
0: Όλα εντάξει κατά τα άλλα.
1: Να το κάνουμε λίγο spice up, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: λέμε, ναι, ναι. Και τα ίδια.
0: Οκ, okay, σωστό και αυτό. Έχει κίνηση εκεί έξω, είδα εγώ ερχόμενος. Δεν ξέρω πώς τα είδες εσύ τα πράγματα.
1: Εγώ ήρθα αρκετά cool, για να πω την αλήθεια. Δεν συμφωνούμε.
0: Δεν ξεκινάμε καλά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
1: Θα βάλουμε ένα μόρισε να συμφωνήσουμε.
0: Και να διαφωνήσουν οι ακροατές.
1: Ναι, απλώς μην βάλεις τον τελευταίο δίσκο. Γιατί και εκεί θα διαφωνήσουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, 8 και 10 δίνει το ρολόι. Πάμε παρέα ως τις 10 όπως κάθε πρωί. Φτάσαμε εσύ ως τις 5 Μαΐου του 2026. Εδώ είμαστε και θα είμαστε ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική. Η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Απέναντί μας ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας, ως γνωστόν, είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτα στο Live 24 και στα social φυσικά του σταθμού της εκπομπής. Yeah.

0: Το μεγαλύτερο γεγονός, να ξέρετε, της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα Ποσειδόνια έρχονται και φέτος και η M-Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1. Σας προσκαλούν λοιπόν στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, ώστε να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT. Ήδη έρχονται τα μηνύματα εδώ στο Live 24. Ποιοι γιορτάζουν?
1: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, καταρχάς να πούμε σήμερα.
0: Στις
1: Ειρήνες, Ειρήνη γιορτάζει σήμερα.
0: Ειρήνες.
1: Ειρήνη.
0: Χρόνια πολλά. Ειρήνη. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ για την.
1: Στη φίλη στην Ειρήνη, σε όλες μας τις φίλες της Ειρήνης. Δεν λέει Ειρηναίους, μάλλον η Ειρήνη μας γιορτάζει σήμερα. Κατά τα άλλα, έχουμε και πάρα πολλές παγκόσμιες ημέρες. Ξεκινάω. Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
0: Μάλιστα.
1: Διεθνής ημέρα Μαϊ Μεών.
0: Μεών, μάλιστα.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, να βάζετε αγγλιακό. Ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθματος, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, να πλένετε και τα χέρια σας, και παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης.
0: Μάλιστα, τρελή σήμερα.
1: Χαμός. Τώρα, γεγονότα. Πολλά γεγονότα βλέπω εγώ εδώ σήμερα. Έχουμε 553, αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Ενώ το 1789, μια είμαι από τις λίγες ημερομηνίες που θυμάμαι, για την Γαλλική Επανάσταση. Συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, όπου θα οδηγηθεί, που θα οδηγήσει και στην Γαλλική Επανάσταση. 1916, για πρώτη φορά στην ιστορία, θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας το γνωστοποιεί αυτό, σαν σήμερα το 1916. Ενώ το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9%.
0: Μεγάλες
1: στιγμές. Και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος ο πληθωρισμός. Από το 1995 έχουμε να το δούμε, υποθέτω.
0: Καταπληκτικά πράγματα.
1: 2002 ο Παναθηναϊκός νικάει την Κίντερ Μπολόνια στο μπάσκετ και ανακηρύσσεται πρωτοαθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Ενώ σαν σήμερα, μαύρη επέτειος, το 2010, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα, όπως δυστυχώς όλοι ξέρουμε, να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος.
0: Από τις πιο μαύρες στιγμές στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, έτσι. Αποτρόπαιο όλο αυτό.
1: Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Κάρλ Μάρξ. Το 1921, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, ήταν με το Πασόκ. Ενώ πρέπει να πάρεις τηλέφωνα σήμερα.
0: Ποιος καλέ?
1: Την Αντέλ. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένη το 1988.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, φευγιά. Ο Βαν Ναπολέον Βοναπάρτης έφυγε σαν σήμερα το 1821.
0: Τι κρατάει ο Ναπολέον? Και θυμάστε εκείνη τη διαφημισάρα, την επική διαφήμιση.
1: Ήταν χαρτί τουαλέτας, δεν ήταν?
0: Ήταν χαρτί τουαλέτας, ναι.
1: Το 1965, σαν σήμερα, έφυγε ο Νίκος Γούναρης, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Και το 1981, ο Μπόμπι Σάντς, ο Ιρλανδός πολιτικός και μέλος του ΙΡΑ.
0: Μάλιστα. Πώς τη λένε την ταινιάρα που δεν είχε να κάνει με τον Μπόμπι Σάντς, αλλά είχε να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση με τις ταραχές της...
1: Στο Δουβλίνο.
0: Στο Belfast.
1: Στο Belfast. Δεν θυμάμαι.
0: Στο όνομα του πατρός. Μετάνιελ Ντέι Λούις.
1: Μετάνιελ Ντέι Λούις, βέβαια.
0: Στη συγκλονιστική ταινία.
1: Φοβερή εποχή ταινιών ήταν εκείνη. Κάτι 90's δεν είναι αυτή η ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερή. Κουνάει το μάρος στο κεφάλι του.
0: Ισχύει. Δεν τις φτιάχνουν πια έτσι.
1: Δεν τις φτιάχνουν πια έτσι, ναι. Και μια και είπαμε για ταινίες των 90, των 90s, να θυμίσουμε ότι στις επόμενες μέρες, δεν ξέρουμε ακόμα ποια, θα σας ενημερώσουμε, θα γίνει και το μεγάλο αφιέρωμα για το Trainspotting.
0: Α, έχουμε και αυτό, ναι, βέβαια.
1: Κλείνει τα 30 του και
0: αυτό
1: φέτος.
0: Σωστό και αυτό. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα μας, στέλνει κάποιος εδώ πέρα. Θα του δώσει, λέει, πες κανένα καλό βιβλίο μεγάλο, γιατί θα είμαι ένα μήνα στο κρεβάτι με σπασμένο πόδι.
1: Α, πάνε η Μετάλλικα.
0: Όχι, ρε φίλε. Κάτσε και με το σπασμένο
1: κάποιος
0: πόδι.
1: Κάποιος αυτή τη στιγμή με το που σου λέει περαστικά, λέει εποφθαλμιά το ειστήριο.
0: Το ειστήριο, ναι, ναι. Κάτσε και με σπασμένο πόδι όμως δεν μπορείς να πας.
1: Άντε και... που θα πάει άντρος. Αφού θα είναι στο κρεβάτι σου λέει.
0: Εκτός και αν ήταν, αν είσαι σε, πες το, στις κερκίδες, θεωρητικά πας. Εντάξει, δεν θα είναι και ότι πιο εύκολο. Αλλά αν ήσουν κάτω αρένα, εντάξει, δεν το συζητάμε, ξέχνατε.
1: Όχι, αρένα δεν γίνεται. Αλλά αν λέει στο κρεβάτι, μπορεί ο άνθρωπος να είναι από χειρουργείο, να μην μπορεί να κουνηθεί καν.
0: Περαστικά, φίλε.
1: Περαστικά, ή να του προτείνει κανένα καλό βιβλίο.
0: Κάτσε να το σκεφτούμε. Τι, δώσε μας περισσότερες έτσι παραμέτρους. Τι θες, δράση, θες αστυνομικά, θες ερωτικά, τι θες για να σε βοηθήσουμε.
1: Ερωτικό κοινωνικό περίεργο.
0: Αυτό, ναι, θες κάτι τέτοιο.

0: Ευχαριστούμε πολύ, μπράβο, γιατί είμαστε μια ωραία παρέα και όλοι λέτε και εδώ τις ιδέες σας, οπότε κουμπώνει η φάση για τον φίλο που ψάχνει ένα μεγάλο βιβλίο να απαλύνει τον πόνο της καθήλωσής του στο κρεβάτι λόγω σπασμένου ποδιού.
1: Και της απώλειας των μετάλλικα.

0: πολύ στο Metallica, μιας και αναφερθήκαμε στον Bobby Sands πριν, ένα συγκλονιστικό βιβλίο για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει εδώ και το οποίο έχει γίνει και σειρά στο Netflix, πολύ καλή σειρά. Θα πρότεινα να διαβάσετε πρώτα το βιβλίο βέβαια και μετά να δείτε τη σειρά, ή και το αντίθετο δουλεύει, εντάξει. Είναι του Αμερικανού δημοσιογράφου Patrick Radden Keefe λέγεται, και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Μην πεις λέξη, βία και προδοσία στη Βόρεια Ιρλανδία, η κρυφή ιστορία του IRA». Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχνιο σε φοβερή μετάφραση του Κωστή Πανσέλινου. Είναι μια τρομερή έρευνα, είναι non-fiction, αλλά διαβάζεται σαν thriller τρομοκρατικό.
1: Γιατί,
0: τέτοιο.
1: Εντάξει, αυτό ήταν μες στην τρομακτική ιστορία.
0: Τρομερή έρευνα. Ο τύπος έκανε φοβερή έρευνα.
1: Έχει πάρει και έχετε βραβευτεί γι' αυτό το...
0: Έχει πάρει 45 βραβεία και η σειρά είναι πάρα πολύ καλή που έγινε στο Netflix. Αν σας αρέσει, δηλαδή αν σας γοητεύει όλη αυτή η μυθολογία γύρω από τις ταραχές, το οποίο είναι παρανοϊκό αν κάτσεις και ασχοληθείς λίγο και διαβάσεις την ιστορία αυτή, είναι φοβερό βιβλίο και σε κρατάει σαν να διαβάζεις fiction thriller.
1: Κάποιος άλλος ακροατής, ακροάτρια εδώ προτείνει και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει. Εγώ δεν το έχω διαβάσει. Το «Η ζωή ενός αγοριού», το «A Boy's Life» του Robert McCammon. Καταπληκτικό, λέει. Το σκέφτομαι συνεχώς. Οπότε
0: ωραίο.
1: Και αυτό είναι μια πρόταση για το φίλο που είναι στο κρεβάτι.
0: Και είναι και μεγάλο. Ότι... Αυτό είναι τούβλο. Είναι, ξέρω, 700 σελίδες πως είναι.
1: «Η ζωή ενός αγοριού».
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό.
1: Ό,τι
0: ναι.
1: πρέπει για το μήνα αυτό.
0: Ναι.
1: Θα προλάβεις και τα δύο, πιστεύω. Αν είσαι όντως καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι ένα μήνα, τουλάχιστον θα μπορέσεις να. Αυτό ξέρεις που έχουμε αυτήν την αγωνία που θα τελειώσουμε όλα αυτά τα βιβλία που θέλουμε να τελειώσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Το μόνο θετικό σε αυτή την ιστορία.
0: Περαστικά, φίλε, και εντάξει, κρίμα για τους Μετάλλικα. Φαντάζομαι ότι θα έχεις βρει σίγουρα κάποιον να το δώσει στο εισιτήριο, γιατί παρακαλάει ο κόσμος να αγοράσει εισιτήριο. Αλλά είναι sold out από τις πρώτες μέρες.

0: Όπου θα είναι ωραία ρεσί στους Μετάλλικα όμως, άμα κάτσεις και το καλοσκεφτείς, το Σάββατο που μας έρχεται 9 Χαμός. Μαΐου θα γίνει τρομερή φάση. Κάπως
1: τι τώρα... Θα συνειδητοποιήσω ότι είναι τόσο άμεσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το Σάββατο, παιδιά.
0: Αυτό το Σάββατο θα γίνει.
1: Αυτό ξέρετε.
0: Είναι... φάση.
1: Μπορεί να στη φλόγα απ' έξω και να ακούσει.
0: Ναι, ναι, κανονικά.
1: Μπορεί να μαζευτεί και κόσμο.
0: Τυχεροί όσοι θα βρεθούν στις κερκίδες ή στην αρένα. Πάμε για διάλειμμα σιγά-σιγά.
1: Πάμε, ναι.
0: Πήγαμε για το πρώτο.

0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, αν σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλάξτε τροπάριο, διότι έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως τα θέλετε. Οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.
1: Και αν είναι αυτία στα ταξίδια σας χαλάει τη διάθεση, δοκιμάστε το Travel Fix ODF. Είναι μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία, τη βάζετε στο στόμα, έχει φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι, που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Δεν φέρνει πνηλία, δεν έχει συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Γιώργος Λάνθιμος Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης.

0: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Outside, out of mind, out of time, out of love. Best. 92,6.
2: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν είστε από αυτούς που δεν ξεκινούν τη μέρα τους χωρίς καφέ, τότε το πρόγραμμα Nespresso My Coffee Plan είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Το Nespresso My Coffee Plan έχει έρθει για να σου λύσει τα χέρια. Είναι ένα πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο μπορείς να επιλέξεις τις κάψουλες που προτιμάς και να τις λαμβάνεις αυτόματα όποτε το επιθυμείς, ορίζοντας εσύ τη συχνότητα παράδοσης. Εννοείται πως με την ενεργοποίηση του Nespresso My Coffee Plan ξεκλειδώνεις και μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία. Ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ έχεις και αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Όλα αυτά ενεργοποιούνται πανεύκολα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά.
1: Και αν είστε σε αυτή τη φάση που πάντα συμβαίνει τις χειρότερες στιγμές να σας χαλάσει, σπάσει, κολλήσει το κινητό και είστε στο τρέχα γύρευε, να σας πω που να γυρέψετε. Να γυρέψετε το Γερμανό, γιατί δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις, πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή.
0: Άραξτε τώρα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα στη σκληρή επικαιρότητα της ημέρας.

0: Ας ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατία με κεντρικό τίτλο σήμερα «Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις». Νέα υπόκληση για Ιεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε το Γερμανό ομόλογο του στην Αθήνα με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Στην κόντρα σήμερα, το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών, στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι δίνουν τα γραφεία στοιχημάτων, αλλά δεν θα είναι το κέρδος μεγάλο για όποιον θέλει να ποντάρει στο ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Όλοι το θεωρούμε ψηλοδεδομένο πια, έτσι. Ότι πάμε για εκλογές. Αν όχι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Το Σεπτέμβριο, όλες τόσο νωρίς.
0: Έτσι, αυτή η φήμη κυκλοφορεί τώρα, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε στην κόντρα, για 27 Σεπτεμβρίου. Μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή, για να είναι ζεστές οι παροχές, κατάλαβες. Εκεί θα γίνει.
1: Καλά, ναι, άμα είναι. ΔΕΘ. Σωστά, σωστά. Είναι και αυτό.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Με προσλήψεις σήμερα, 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου, με νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Διαβάζουμε και για την αναγέννηση της βυζαντινής μονής, Πέτρας Ολύμπου. Mm-hmm. Η οποία ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, έγινε προπύριο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Mm-hmm. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδιο για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε ότι το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι στο κουκούλωμα όσον αφορά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Πλήρης απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί η απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του Πασόκ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Οργή από την αντιπολίτευση. Με τις εφημερίδες. Στην απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ω, 90.000.
1: Λιγότεροι από τις προσλήψεις.
0: Συνολικά.
1: Σε αιτήσεις προσλήψεις. 100.000 βρήκαμε πέρσι. Μιας και τις είπες, λέει τώρα.
0: Έχουμε και μεγάλο θέμα για τα 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν. Παραμένει ανεξιχνίαστο, γράφουν εδώ στην απογευματινή. Πάμε και στα νέα. Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία. Θα φέρουν και πυράβλους. Και τέλος στην καθημερινή σήμερα. Σε κόκκινο συναγερμό, ο Πούτιν, περικυκλωμένος λοιπόν από σωματοφύλακες στην εικόνα εδώ στο πρωτοσέλιδο, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα, μιας και δυτικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω του, υπό τον φόβο επαπειλούμενων αποπειρών δολοφονίας και πραξικοπήματος. Έτσι που λέτε. Κατά τα άλλα, τι διαβάζουμε.
1: Σε καφέ να στα πω.
0: Να στα πω, Βλαδιμίρ. Ναι. Μια και λες για καφέ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση.
1: Α.
0: Βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα.
1: Ναι.
0: Ασπίδα λοιπόν.
1: Έχουν τρελάνει αυτές οι έρευνες.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Τα αντιφατικά μηνύματα που λαμβάνουμε αυτές τις έρευνες.
0: Ένα ποτηράκι κρασί κάνει καλό.
1: Ναι.
0: Αλλά την επόμενη διαβάζω ότι με ένα ποτήρι κρασί, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: θα βγάλεις.
1: Σταλιά αλκοόλ δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζει άκρη. Πάντως, σοκολάτα, λέει, σου φτιάχνει τη λίμπιντο, ξέρω.
0: Νέα
1: κάνει
0: μελέτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες το λέει αυτό πάντως, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προστατεύσει το σώμα μας από τη φθορά του χρόνου, καθώς ρίχνει φως στους συγκεκριμένους μηχανισμούς αυτή η έρευνα, μέσα από τους οποίους ωφελεί την υγεία ο καφές. Αυτά που λέτε με τα πρωτοσέλιδα.
1: Πιέσαι ένα καφέ. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ δεν πίνω και καφέ.
0: Α, εσύ πίνεις δι' καφέ.
1: Ναι, και σπάνια, όχι.
0: Αυτά με τα πρωτοσέλιδα που λέτε.

0: Είχαν πολύ ενδιαφέρον και αυτά που είπε χθες η ειδική συγγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, που ήρθε στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στο Πάντιο. Και είπε επί λέξη ότι η συμμαχία, λέει, με ένα κράτος που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και μέσω του Πρωθυπουργού του, αυτά τα δήλωσε στην κάμερα του News 24/7, αλλά είναι ενδεικτικά της ομιλίας της. Ενός κράτους, λοιπόν, που κατηγορείται και για γενοκτονία, δεν είναι καλός σύμμαχος. Λέει, το εμπόριο με το Ισραήλ αγαθών και ιδίως όπλων ενδέχεται να καταστήσει τα ίδια τα άτομα που εγκρίνουν αυτές τις συναλλαγές στην ελληνική κυβέρνηση συνένοχα. Η Αλμπανέζε, να θυμίσουμε ότι είναι η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
1: Φοβερά δραστηρία όμως γενικά στο κοινοβούλιο.
0: Και αμάσιτη.
1: Και αμάσιτη, ναι. Την παρακολουθώ στο Instagram.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Και επειδή δεν ανεβάζει όλες τις δραστηριότητες, εν πάση περιπτώσει, είναι φοβερή τύψη. Πολύ δραστήρια, πολύ έτσι μάχημη.
0: Ναι.
1: Και πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, θα έλεγε κανείς.
0: Θα έλεγε κανείς.

0: Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Πολλά και σήμερα στο Live 24 και στα social. Εννοείται, ανυπομονούμε για αυτά που θα στείλετε στη συνέχεια. Ως τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα, όπως κάθε πρωί στους 92 και 6, με τον ήλιο να λάμπει εκεί έξω.
1: Wow. Τι? Και πολύ ποιητικός.
0: Ναι.
1: Πολύ έτσι ραδιοφωνικός, όπως ακούγονται στις ταινίες τα ραδιόφωνα.
0: Γι' αυτό έβγαλα και τα βιολιά
1: εγώ κάτω. Σε αυτό το ευίωνο έτσι, κλίμα, να σου πω ότι πλησιάζουμε όπως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν ξέρω αν θα την προλάβουμε, βέβαια. την παντοτινή νεότητα. Έτσι λένε οι έρευνες που μια νέα θεραπεία λέει.
0: Και σκεσαι.
1: Υπόσχεται να θεραπεύσει και εκατοντάδες ασθένειες και γιατί όχι να αναστρέψει και τη γύρανση. Γίνονται άπειρες έρευνες σε σχέση με αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια. Οι New York Times είχαν ένα σχετικό θέμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο βρήκα και μεταφρασμένο στην Καθημερινή. Φαίνεται ότι το μυστικό, ας πούμε, ένα μυστικό μακροζωίας,
0: ναι,
1: το αναζητούν και φαίνεται ότι ίσως το βρίσκουν στο πώς τα έμβρια, πώς δημιουργούνται τα έμβρια και πώς, ενώ δημιουργούνται από γονείς μιας ηλικίας και άλλα κληρονομούν ηλικιακούς δείκτες δικούς τους,
0: ναι,
1: πώς αρχίζει, λέει, μια μυστηριώδης μεταμόρφωση,
0: ναι,
1: τα κύτταρα του ζυγωτού του αρχίζουν να αντιστρέφουν αυτή τη γύρανση,
0: ναι, ναι,
1: αποτινάζοντας την ηλικία που οι γονείς συσσόρευσαν στο DNA τους και μετά από 2 εβδομάδες τα κύτταρα του εμβρίου επιστρέφουν σε ένα είδος σημείου μηδέν της νεότητας, ναι, και μόνο τότε είναι τόσο νέα όσο δεν θα είναι ποτέ άλλοτε. Είναι πολύ ποιητική αυτή η έρευνα.
0: Ναι, αλλά επί του πρακτέου τι σημαίνει αυτό?
1: Επί του πρακτέου ουσιαστικά, λέει, πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η εξειδίκευση σε αυτή την κυταρική αναζωογόνηση,
0: ναι,
1: μπορεί να είναι το κλειδί,
0: ναι,
1: για να αλλάξουμε τον τρόπο και τη διάρκεια ζωής μας. Okay. Αλλά όχι μόνο τη διάρκεια και το πόσο νέοι παραμένουμε σε αυτά τα χρόνια που θα ζούμε. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι θα γίνει αύριο. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία 20 χρόνια, λέει, έχουν μάθει πώς να προκαλούν αναζωογόνηση εντός εργαστηρίου. Έχουν επιτύχει μια σειρά από τέτοιες σημαντικές ανακαλύψεις.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το μέλλον, λένε οι New York Times, φαίνεται δελεαστικά κοντά.
0: Εμένα ξέρεις ποια είναι η απορία μου όλα αυτά? Ότι άντε πες ότι τελειοποιείται, ξέρω εγώ, το πράγμα και εξωτερικά μπορεί να είσαι 70 χρονών και να φαίνεσαι 45, ξέρω, γιατί mm-hmm. έχεις καταπληκτικό πλαστικό. Εσωτερικά τι γίνεται? Δηλαδή το παλάκια αντιστρέφεται με κάποιο τρόπο?
1: Κοίτα, άμα δεν πονάς, αν δηλαδή καταφέρεις, γιατί δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, νεότητα. Είναι αυτό που λες, είναι και θέμα αίσθησης. Γιατί
0: ναι,
1: δεν,
0: αυτό είσαι δεν χρέπει εσωτερικά και δεν μπορείς να πάρεις.
1: Μα αυτή η αναστροφή, λέει, των κυττάρων δεν είναι, βγαίνει και στην εμφάνιση. Αλλά όταν αναστρέφεις τα κύτταρα και τα πας σε νεότερη. Ναι, υποτίθεται ότι αναζωογονείται, γι' αυτό και θεραπεύονται ασθένειες. Ελπίζουν ότι θα θεραπεύουν ασθένειες και θα παραταθεί και η διάρκεια
0: ζωής. Δεν το αγοράζω. Θα μας φτάσουν να παίρνουμε σύνταξη στα 120.
1: Α, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν το θέλω.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Δεν το θέλω. Δηλαδή θα δουλεύουμε 100 χρόνια. 70 χρόνια.
1: Κοίταξε, αυτό όμως είναι θέμα ποσοστού ζωής.
0: Τι ποσοστού?
1: Θα δουλεύεις 100, θα ζεις 120. Τώρα θα δουλεύεις 70 και θα ζεις 75.
0: Οπότε, 71, ίσως, λέει, 70 και μια μέρα.
1: Ίσως και αν προλάβεις κάποια στη σύνταξη, δεν αποκλείεται.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Το έχουν πάθει πολύ.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν θες. Εντάξει, δεν θα το προλάβεις έτσι κι αλλιώς. Μην αγχώνεσαι.
0: Δεν θέλω, γιατί σου λέω, απλά αυτό που θα καταφέρουμε είναι να δουλεύουμε περισσότερο για να πάρουμε ακόμη μικρότερη σύνταξη. Δηλαδή με αυτόν τον ρυθμό θα πάρουμε 5 ευρώ
1: έχεις
0: σύνταξη.
1: Γίνει Γιώργος Αυτιάς, μιλάμε. Με τη συνταξούλα κάθε μέρα συζητάμε τη συνταξούλα.
0: Δεν σου κρύβω ότι υπάρχουν μέρες.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, όλοι έχουμε κάποιες δύσκολες μέρες το μήνα. Δηλαδή που ξυπνάς και λες, ρε φίλε, είμαι σαν το χαμστεράκι στη ρόδα που γυρίζει ατέρμονα. Αυτές τις δύσκολες μέρες, ένα από τα αποκούμπια μου είναι, πώς είμαι τώρα, ναι, 15 χρόνια αγοράσω και πλασματικά, τι θα
1: αλήθεια
0: γίνει
1: τώρα.
0: Περνάει, έτσι φευγαλέα, μετά γκαζώνω και το παίζω τη μέρα.
1: Μετά ανεβαίνεις στη μηχανή και το παίζεις.

0: πιθανό βέβαια.
1: Χωρίς το θάνατο, λέει κάποιος, δεν έχει νόημα η ζωή. Πολύ ποιητικό. Θα προτιμούσα να έδιναν πιο πολύ χρόνο και χρήμα στις έρευνες για τις ορμόνες και την εμμηνόπαυση των γυναικών. Καλά, αυτό που το πας. Παλεύουμε καθημερινά με μισές γνώσεις επί του θέματος. Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει βέβαια τα τελευταία χρόνια λίγο περισσότερο να ασχολείται η επιστήμη με αυτό. Δεν έχει φτάσει στο σημείο που θα έπρεπε. Αυτό που μας δίνει λίγο ελπίδα είναι ότι πλέον οι γυναίκες μιλάνε για την εμμηνόπαυσή τους, δεν ντρέπονται για την εμμηνόπαυση, δεν τη βλέπουν ως καταδίκη, γιατί δεν είναι απαραίτητα. Την έχουμε κάνει να είναι, επειδή ξαφνικά οι γυναίκες χάνουν τη χρήση τους για την κοινωνία. Διότι οι γυναίκες είναι χρήσιμες για να αναπαράγουν και γενικά για να είναι και λίγο σεξι. Γιατί άμα δεν είναι και λίγο σεξι, να τις κάνεις. Πλέον αυτό σιγά σιγά, αργά και σταθερά, σε κάποιες χώρες πιο γρήγορα, σε κάποιες άλλες πιο αργά, ξέρουμε τώρα αυτές τις διαφορές ταχύτητας, φαίνεται να γίνεται λιγότερο ταμπού το θέμα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, μην τρελαινόμαστε.
1: Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρότινος και τώρα ακόμη, απλά είναι αυτό που λες, νομίζω ισχύει, κάπως βελτιώνεται η κατάσταση, χρησιμοποιείται και ως... ως βρισιά σχεδόν, καλά μου. Τι έχεις, μωρή, εμμηνόπαυση περνάς.
0: Εμμηνοπαυσικά είναι. Εμμηνοπαυσικά είναι.
1: Πώς λέμε το. Χάστην τώρα, γιατί έχει περίοδο.
0: Ναι, στο ίδιο κλίμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Στο ίδιο κλίμα είναι αυτό. Μια και λέμε για εμμηνόπαυση και για αυτή την περίεργη μεταβατική φάση, να θυμίσω για τις φίλες περισσότερο, γιατί. Και για τα αγόρια, αν θέλετε, εννοείται θα το βρείτε στην αρπαστικό. Το βιβλίο της Miranda July, το στα 4, είναι ιδανικό για να δεις αυτή τη φάση λίγο αλλιώς.
1: Ναι,
0: δεν είμαι σίγουρη πως τη βλέπει η Miranda July αυτή τη φάση στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι αρκετά απελευθερωτικό αυτό το βιβλίο. Πολλοί κόσμοι μου έχουν στείλει, γιατί το έχουμε αναφέρει ξανά εδώ και το πήραν και το διάβασαν. Μονορούφι σχεδόν. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα που στέλνουν. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλες. Δεν έχω απαντήσει όλες ξεχωριστά, γιατί λίγο η Ιταλία, λίγο η δουλειά, λίγο η μικρή, λίγο αυτά. Τα βλέπω εκείνη την ώρα και μετά. Λέω θα απαντήσω σε λίγο και μιλάμε ότι δεν θυμάμαι το όνομά μου εγώ σε λίγο, έτσι κι αλλιώς. Ίσως και λόγω περί εμμηνόπαυσης.
1: Δεν
0: αποκλείεται. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για το feedback, γιατί είναι τρομερά ενδιαφέρον και κάνει ακόμη πιο επιτακτικό, θεωρώ, αυτό το θέμα που σκέφτομαι στο μυαλό μου. Γιατί
1: ξέρεις,
0: οι γυναίκες
1: δεν έχουν
0: το βήμα. Ντρέπονται καταρχάς να μιλήσουν γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Νιώθεις άβολα να μιλήσεις γι' αυτό, γιατί ξαφνικά σε βάζουν σε μια κατηγορία, άπαξ και αναφερθείς σε αυτό το θέμα. Είσαι τελειωμένη.
1: Είσαι γριά.
0: Εδώ τα έχουμε δει και από τους ακροατές πολύ συχνά. Δηλαδή, ο τρόπος που. Προχθές λέγαμε, τι λέγαμε, χθες δεν λέγαμε για το ποιον θα ήθελες να βγεις.
1: Ναι.
0: Και είπες τον George Clooney και σας φανταστήκαμε δύο, ξέρω εγώ, ενδιαφέροντες, όριμους άντρες να βγαίνουν και όλοι σας αντιμετώπισαν έτσι. Και εγώ όταν είπα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να βγω με τη Sharon Stone, κάποιος έστειλε εδώ, ωραία, θα πάτε να παίξετε και μπίνγκο.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο...
1: Καφρίλα, παιδιά, η Μάρτον.
0: Ξέρεις, και μιλάμε για τη Sharon Stone τώρα. Άσε με εμένα.
1: Λοιπόν,
0: εμένα άσε με.
1: Φύγαμε για διάλειμμα, παιδιά μου.
0: Πάμε για διάλειμμα.
1: Έφτασε και... 9. Να σας θυμίσουμε ότι για το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ότι έχει και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Οπότε συνδυάστε το και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας για να βγείτε πιο κερδισμένοι στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Δείτε τι ταιριάζει σε εσάς.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να

0: Φάμε.
1: Φέρτο.
0: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
0: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς, check. Όρεξη για τελείωτο headbanging, check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Unfamiliar faces.
9: Best. 92.6. We.
8: Changes.
9: The music.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me. In 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours.

0: Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly.
1: Ξεκίνημα με τις μεγάλες αλήθειες του Μπαζ Λούρμαν από αυτό το φανταστικό spoken word έπος που είχε και επέτειο πρόσφατα. Νομίζω το μελετούσαμε πάλι, είχε 20 χρόνια.
2: Το έχουμε ξαναβάλει πρόσφατα, νομίζω.
1: Φοβερό τραγούδι εδώ στη δεύτερη ώρα στην Πεστάρα και ως τις 10 θα είμαστε εδώ. Στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντανού.
2: Ο Θεοδόσης Μίχος.
1: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο. Αν είστε από αυτούς που δεν ξεκινούν τη μέρα τους χωρίς καφέ, το Nespresso My Coffee Plan είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Με αυτό το πρόγραμμα συνδρομής καφέ ξεκλειδώνεται μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ θα έχετε και αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε εύκολα και γρήγορα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso.

0: Νομίζω ότι οι παλιότεροι θυμούνται, ας το μάθουν και οι νεότεροι, ότι αυτό είναι το κλασικό κομμάτι από την σειρά με τον Bruce Willis Beatles, και ναι. την...
1: Σίμπλ Σέπερ.
0: Σίμπλ Σέπερ, μπράβο. Το... Αυτός, αυτή και τα μυστήρια, το λέγαμε στα ελληνικά.
1: Βεβαίως. Αυτός ο φανταστικός τελείως. Αυτός, αυτή και τα μυστήρια. Moonlighting ήταν κατεβάσει. Αλλά...
0: Τρομερό αυτό.
1: Πολύ ειτήλα και ο τίτλος. Αυτός, αυτή και τα μυστήρια.
0: Τα μυστήρια. Λοιπόν, ξέρεις πώς το
1: θυμήθηκα. Ο Ταύρος με το Ξώτη μετά που γυρίστηκε με το Βούρο, νομίζω, και την. Πώς τη λέγανε τώρα αυτή, δεν θυμάμαι. Ήταν μία.
0: Ποια ήταν η Εφηπίκουλα, ήταν.
1: Όχι, όχι, μωρέ, η Εφηπίκουλα.
0: Άρε φίλε, τι φλάσια.
1: Για κούγκλαρε, κούγκλαρε λίγο ο Φταύρος με το Ξώτη.
0: Θα το βρούμε, ναι, όχι η Εφηπίκουλα, έχεις δίκιο. Ήτανε η Πέγγι Σταθακοπούλου.
1: Η Πέγγι Σταθακοπούλου, βέβαια.
0: Μπράβο, ναι, ναι, αυτό ήταν ξεπατήκωμα αυτής τη, του Moonlighting.
1: Ναι, ήταν αυτό περίπου, ναι, αυτό το concept ήταν.
0: Λοιπόν, ξέρεις πώς έφαγα τη φλασιά με το συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Πώς την έφαγες, ένα... είδες Σταύρος με το Ξώτη?
0: Όχι, αλλά βρέθηκα σε ένα τραπέζι λοιπόν την Κυριακή με καλούς φίλους. Και κάπως το έφερε κουβέντα εκεί πέρα πάνω στο μπλα μπλα και στο τσίμπι τσίμπι.
1: Ναι.
0: Και συζητούσαμε, ρε παιδί μου, και καλά για άντρες και γυναίκες που κατά γενική ομολογία, ας πούμε, πώς να σου πω, αν ερχόταν η γυναίκα σου και σου έλεγε, να σου πω, μου κάθεται ο Μπρους Γουίλις.
1: Ναι.
0: Θα τις έλεγες με την ευχή μου, αγάπη μου.
1: Ναι. Ισχύει. Είναι
0: λοιπόν, και υπήρξε μία... μια απόλυτη συμφωνία του γυναικείου πληθυσμού του τραπεζιού,
1: ναι,
0: για τον Bruce Willis και μια αποθέωση. Ναι, και έκανα, ναι, λοιπόν, τη σκέψη του μετά ότι εντάξει, δεν το συζητάμε, Bruce Willis θεότητα,
1: αλλά
0: θέλω να θέσω ένα θέμα εδώ πέρα,
1: ναι,
0: μια εξόφθαλμη
1: αδικία
0: και δύο μέτρα και δύο σταθμά,
1: ναι,
0: πώς είναι δυνατόν ένα, θα μου πει τώρα, εντάξει, ξέρω τι θα μου πει, αλλά θα το πω εγώ το δικό το.
1: Δεν
0: το
1: έχουμε καταλάβει.
0: Ούτε εγώ καταλάβει, αλλά τώρα θα καταλάβετε. Ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται η φαλάκρα στους άντρες να είναι το πρόβλημα, ίσως βαθύτατο, πιο βαθύ και από το πιο

0: βαθύ υπαρξιακό. Και εδώ πέρα να λέμε ότι ένας από τους ωραιότερους άντρες που έχουν υπάρξει ποτέ, και θα δίναμε και την ευχή στη γυναίκα μας, ας πούμε, να είναι πιο γλόμπος, δεν υπάρχει.
1: Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το ότι ο Μπρους Γουίλις δεν είναι καραφλός.
0: Αλλά.
1: Δεν κάνει αυτό την καραφλοχέτουλας που αφήνουν δεξιά-αριστερά. Το ξύρισε όλο το κεφάλι.
0: Εντάξει, καραφλός.
1: Είχε πάρα πολύ ωραίο κρανίο, πολύ ωραίο κατατομή κεφαλιού.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα σεξι κούκλος πολύ. Και δεν είναι μόνο όμορφος ο Μπρους Γουίλις. Ήταν πάντα, είχε μια.
0: Σουάγκ.
1: Ναι, και ήταν πολύ σεξ. Είχε αυτό το χαμόγελο, είχε αυτό το στυλάκι. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα με το ξυρισμένο κεφάλι.
0: Όταν όμως
1: μου αφήνεις μακρύ από τη μία πλευρά και μου το φέρνεις από την άλλη εδώ για
0: αυτό
1: να
0: είναι
1: το
0: γλύφεις
1: από
0: ρε,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται.
0: Είναι
1: ξύρισε
0: μεγάλο πακέτο
1: το,
0: γιατί σηκώνεται το φλάμπουρο μετά και είναι. Αν
1: πει
0: στη θάλασσα στο μεταξύ, τον βλέπεις από τη μία μεριά και το μαλλί φτάνει μέχρι τον ώμο και από την άλλη είναι τίποτα. Άρα λοιπόν.
1: Θέλω να πω, δεν είναι κάποιο διφαλάκρο, δεν είναι deal breaker από μόνη τη.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Πώς τη διαχειρίζεσαι είναι, σου λέω, δεν μπορώ αυτό το λαδωμένο μακρύ τούφα, τη μακριά τούφα, τη λαδωμένη που την κολλάς πάνω λες και δεν βλέπουμε ότι από κάτω.
0: Ναι.
1: Πρέπει, το καταλαβαίνω, δεν κρίνω ότι νιώθουν, ξέρεις, μια ανασφάλεια σε σχέση με αυτό το θέμα. Γιατί άντρες αυτό το θέμα έχετε βασικά. Μην χάσετε τα μαλλιά σας. Αυτό είναι η φάση σας. Εμείς έχουμε 500. Εσύ έχετε αυτό.
0: Έχουν εξοδευτεί δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων για την καταπολέμηση της φαλάκρας και δεν έχουμε καταλήξει πουθενά. Αντί να τα ξοδεύουμε για, ξέρω, για τη μελέτη της περιμηνόπαυσης.
1: Αυτή τη στιγμή πάντως έχουν βρει λύσεις. Πάνε όλοι στην Κωνσταντινούπολη και γυρνάνε με αυτά τα ωραία σκουφάκια.
0: Θα επιβεβαιώνω την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει Κωνσταντινούπολη, το μισό αεροδρόμιο ήταν με άντρες που είχαν αυτό το.
1: Έχει λυθεί κατά βάση αυτό το πρόβλημα.
0: Γιατί δεν ξέρει αν θα πιάσει. Δεν ξέρει αν θα πιάσει. Είναι ρίσκο. Δεν σου εγγυάται κανείς ότι θα πιάσει 100%. Οπότε μπορεί να δώσει τα ωραία σου χιλιάρικα και να κάνει μια τρύπα στο νερό. Και να περάσει την ταλέπα μόνο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Τέλος πάντων, αντίστοιχη περίπτωση γυναίκα, ας πούμε, που να είναι κατά γενική ομολογία. Δηλαδή, πας στη γυναίκα σου και της λες, αγάπη μου, μου την πέφτει η τάδε και θα σου πει η γυναίκα σου με την ευχή σου.
1: Σαρλιστέρων. Σαρλιστέρων, αν μπορώ να έρθω κιόλας, αν θέλετε, δεν έχω. Πιθανότητα να έρθω. Αν δεν έχετε αντίρρηση, δηλαδή.
0: Όχι μόνο,
1: φαντάζομαι είναι και άλλες. Αυτή την έχω δει τώρα αρκετά πρόσφατα.
0: Νομίζω ξέρεις ποια είναι η πιο κλασική τέτοια περίπτωση, περισσότερο και από τη Σαρλιστέρων.
1: Ποια?
0: Η Μόνικα Μπελούτσι.
1: Εντάξει, προφανώς. Μόνικα Μπελούτσι.
0: Που λες, πας στη γυναίκα σου και της λες, αγάπη μου, η Μόνικα Μπελούτσι.
1: Και σε συγχαίρει, σου δίνει συγχαρητήρια.
0: Επιτέλους σε εκτίμησα. Σε είχα σκυλοβαρεθεί. Σε είχα σκυλοβαρεθεί, ρε μάλι της κοινωνίας. Επιτέλους. Επιτέλους ο άντρας που ερωτεύτηκα. Μάλιστα, οπότε πείτε μας κι εσείς, έτσι, κάποιον ή κάποια που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Είτε είστε άντρες, είτε γυναίκες, είτε οτιδήποτε.

0: Τζένιφερ Κόνελι. Τζένιφερ Κόνελι. Οκ.
1: Τζένιφερ Κόνελι.
0: Τζένιφερ Κόνελι.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Κάπως off-Broadway επιλογή.
1: Πολύ off-Broadway, ναι.
0: Τομ Χάρντι.
1: Εντάξει, πολύ συνηθισμένη επιλογή.
0: Πενέλοπε Κρούζ.
1: Πολύ ωραία.
0: Σκάρλετ Γιοχάνσον, ναι, καλά, δεν συζητάμε. Το δικό μου top 5, ναι, μπράβο, το πιάσε κάποιος γάτος ή γάτα, μάλλον λέβαια. Γάτα. Γιατί η συζήτηση είχε να κάνει, αν θυμάσαι, από τα φιλαράκια, αυτή την πάνσοφη σειρά.
1: Εντάξει, δεν είναι στα φιλαράκια το θέμα της λίστας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, με το free pass, πώς να το πούμε στα ελληνικά,
1: pass,
0: με
1: ναι,
0: την carte blanche.
1: Ελληνικά το πες τώρα.
0: Ναι, ναι, ελληνικότατα, τα βολιώτικα. Ναι. Λοιπόν, με την πεντάδα που μπορείς, ρε παιδί μου, που ο Ρος την είχε πλαστικοποιήσει κιόλας, με τους πέντε διάσημους που...
1: Σου επιτρέπει το σύντροφό σου ή σύντροφό σου να...
0: Ναι, να πας να βγάλεις τα μάτια σου.
1: Και τελευταία φορά είχε βγάλει την Ιζαμπέλα Ροσελίνη και την πέτυχε στο...
0: Μπράβο, στο καφέ.
1: Στο καφέ.
0: Το δικό μου top 5, λέει εδώ κάποιος ή κάποια, είναι Bruce Willis, Hugh Grant, George Clooney, Johnny Depp, ο παλιός, έτσι. Και Brad Pitt, ο τωρινός. Δεν την έχει πλαστικοποιήσει εδώ ο φίλος ή η φίλη σαν τον Ρος από τα φιλαράκια. Μπράβο, αυτή τη συζήτηση κάναμε ουσιαστικά. Την πεντάδα αυτή την ελεύθερη. Και όλες οι απόψεις, σε όλες τις γυναικείες πεντάδες υπήρχε ο Bruce Willis μέσα.
1: Natalie Portman χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Οκ. Εντάξει. Άνετα έρχομαι και εγώ, λέει, για Σαρλίζ Θερόν. Παιδιά, θα μαζευτούμε πολύ. Καθίστε. Με χαρά, λέει, τη δίνω στον άντρα μου και έρχομαι και εγώ άνετα. Θες να πάρεις το μάτι σου εσύ, ε.
1: Σοφία Βεργκάρα. Μέγαν Φόξ, λέει, Σοφία Βεργκάρα.
0: Μέγαν Φόξ επίσης ήταν, ναι, όταν είχε πρωτοβγεί ειδικά.
1: Αντριάννα Λίμα, Αριάννα στο prime της, Σαρλίζ και εγώ, αν γίνεται να κάθομαι σε μια γωνίτσα, δεν θα ενοχλώ, λέει η Άννα. Μαρίνα, προτιμάς να είσαι γυναίκα και να μιλάς για την περίοδό σου ή να είσαι άντρας και να μιλάς για τη φαλάκρα σου? Μπορώ να μιλήσω και για τα δύο, και ως γυναίκα και ως άντρας και ως non-binary. Δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να μιλήσω για όποιο θέμα θες.
0: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Η γλώσσα μου πάει ροδάνη για όλα τα θέματα. Δεν περιορίζομαι. Ό,τι
0: όχι,
1: θέλετε, είμαι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις.
0: Αν πούμε στις γυναίκες μας, αγάπη μου, έκατσε η φάση με τη Μόνικα Μπελούτση, θα μας πούνε να έρθουν και αυτές στη συμμετοχή. Ναι, είδες.
1: Αυτό έχει συμβεί αυτό ήδη.
0: Αυτό νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι οι άντρες γυναίκες.

0: Και όπως μου είχε πει ένας φίλος μου κάποια στιγμή σε μια σχετική συζήτηση που ήταν παντρεμένος, μου λέει: εντάξει, δεν μπορεί η γυναίκα μου, είναι παντρεμένη. Λέω: ναι, για τους παντρεμένους ισχύει αυτή η λίστα. Προφανώς, άμα δεν είσαι παντρεμένος, δεν την κάνεις τη λίστα. The world is your list. Άμα δεν είσαι παντρεμένος. Τι νόημα έχει να φτιάξει λίστα, αν δεν είσαι δεσμευμένος, εν πάση περιπτώσει, πολύ. Εντάξει, άμα είσαι, γυρνά από εδώ και από εκεί, δεν είναι. Αυτό είναι ο κόσμος, είναι η λίστα σου. Ναι, σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, λογικό.
0: Οπότε ναι.
1: Ζητώ συγγνώμη από τον Ντάνιελ τον Γκρέγκ, λέει, και από τη γυναίκα μου, αλλά στη Ρέιτσελ Βάις δεν θα προβάλλω αντίσταση.
0: Εύα Μέντες, λέει κάποιος άλλος. Μόνο Μαρία Παπιδάκη, λέει κάποιος εδώ.
1: Ποντρέμιο πράγμα. Και ο πιο μερακλής από όλους.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δω, ρε παιδί μου. Αρετή και τιμέ.
0: Αρετή και τιμέ είναι cult καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Εύα Γκριν, λέει κάποιος, που δεν μου αρέσει καθόλου η Εύα Γκριν για κάποιο λόγο.
1: Ναι, και εγώ δεν πεθαίνω.
0: Και αρετή και τιμέ, σε τι κατάσταση βρίσκεται, μια χαρά τη βλέπω.
1: Κούκλα είναι, ναι.
0: Κούκλα
1: και
0: κάποιο
1: ακόμη πιο μερακλής, Σαπφώνα Ταρά. Ωρε μάνα μου, Σόδομα και εγώ μόνο.
0: Κάθλιν Τέρνερ, λέει κάποιος, έρωτας. Δείχνετε την ηλικία σας όμως.
1: Καλά, Κάθλιν Τέρνερ, ναι, στα νιάτα της ήταν.
0: Φοβερή και αυτή τη φωνή,
1: Φωτιά.
0: Φωνή ήταν.
1: James Hetfield, λέει κάποιος, έρχεται σε λίγες μέρες, αυξάνονται οι πιθανότητες. Σώθηκες πραγματικά, ναι. Καλή τύχη στο ΆΚΑ, αν έχεις εισιτήριο.
0: Σάλμα Χάγκεκ, λέει κάποιος άλλος.
1: Χένρι Κάβιλ, ναι, ο Σούπερμαν.
0: Νταφόε και Μπράιαν Φέρι. Μερακλείδες είστε, παιδιά.
1: Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις τον Νταφό, να ξέρεις την Ελλάδα.
0: Ναι. Είναι και φίλος με τον Γιώργος τώρα.
1: Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Γίνεται εδώ πέρα χαμούλης. Βγαίνουν μπόλικες πεντάδες.
0: Βγαίνουν γούστα βασικά.
1: Ναι, αυτό.

0: Πάντως το εντελώς αβάσιμο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε με την παρέα που κάναμε αυτή την ωραία έτσι, κυριακάτικη συζήτηση για την πλάκα είναι ότι ρε παιδί μου, κανένας μας δεν είπε ούτε από τους άντρες, ούτε από τις εντάξει, γυναίκες λίγο περισσότερο. Από τους άντρες πάντως προς τιμή μας, κανείς δεν είπε γυναίκες που θα μπορούσαν να ήταν κόρες μας.
1: Μπράβο σας. Εγώ θα έλεγα κάποιους που είναι φίλοι. Δεν θα είχα πρόβλημα.
0: Και στις γυναίκες το παρατήρησα. Υπήρχε μια μεγαλύτερη άνεση με την ηλικία. Εμείς ήμασταν. Ρε παιδί μου, ξέρω, παίζαμε. Κάτι Μισελ Φάιφερ, κάτι τέτοια υπόθηκαν. Δεν είπε κανείς τη Σίδνη Σουίνη, ας πούμε, ή ξέρω εγώ ότι.
1: Δεν την είπατε γιατί δεν τη θέλετε, ή δεν την είπατε για να μην σας κρίνει ο περιγύρος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν πήγαινε το μυαλό. Ξέρεις, είναι λίγο. Τι γερομπισμπίκιδες θα γίνουμε.
1: Είναι λίγο γερμπισμπίκικο αυτό, ισχύει.
0: Ναι, ναι.
1: Στις γυναίκες δεν είναι το ίδιο.
0: Στις γυναίκες δεν είναι το ίδιο.
1: Έχουμε Kim Wilde, τον εφηβικό μου έρωτα. Έχουμε βγει. Εδώ κάποιο και τη φύνου στα νιάτα της.
0: Φωτιά.
1: Αλήθεια.
0: Φωτιά.
1: Πεμιζούνη στα νιάτα της. Ο Χριστόφορος μας στέλνει.
0: Χριστόφορος, εσύ, καλημέρα. Τι γίνεται. Πώς πάνε τα γυρίσματα της νέας σεζόν.
1: Λοιπόν, μια μερακλού, ένας μερακλής δεν ξέρω τι είναι. Δημήτρης Χόρν λέει: τους παρατά όλους γιατί πραγματικά. Τι άντρας ήταν αυτός. Άλλο επίπεδο. Γιον Μακρέγκορ έχουμε.
0: Σωστό, το κορίτσι του Λαμπάντα ψάχνω εγώ τώρα να δω.
1: Α, καλά, και ξεκίνησαμε πάλι με το κορίτσι του Λαμπάντα.
0: Ο Χριστός και Παναγία.
1: Τι είναι, πόσο είναι.
0: Αν είναι αυτό, δεν είναι.
1: Μήπως έχεις κάνει λάθος, δεν πρέπει να είναι αυτό.
0: Δεν πρέπει να είναι αυτό. Κάτσε να δούμε, κάτσε να το ψάξω έτσι από περίεργο.

0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα το τρίτο και τελευταίο. Μην μπερδεύεστε από το όνομα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Οπότε συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας για να βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Στο φυσικοαεριοελλάδος.gr θα δείτε τι ταιριάζει σε εσάς.
1: Και αν αναρωτιέστε τι να κάνετε αν ξαφνικά σας χάλασε το κινητό και σε την πιο κρίσιμη στιγμή, να θυμηθείτε ότι στο Γερμανό οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, μέσα στο κατάστημα, 2 στις 3 βλάβες, πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου και το σημαντικότερο πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, περσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική, μόνο γνήσια ανταλλακτικά φυσικά και έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Νούμερο 1 προορισμός για εξουσιοδοτημένο, πώς το είπα το εξουσιοδοτημένο έτσι, το σκότωσα, το διέλυσα. Για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στο Γερμανό.

0: Dancing.
1: We the music.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Προκόπη!

0: νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Schneider Electric και EM Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. EM Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Αν είστε από αυτούς που δεν ξεκινούν τη μέρα τους χωρίς καφέ, το πρόγραμμα Nespresso My Coffee Plan είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Έχει έρθει για να σας λύσει τα χέρια αυτό το πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις κάψουλες που προτιμάτε και να τις λαμβάνετε αυτόματα όποτε το επιθυμείτε, ορίζοντας εσείς τη συχνότητα παράδοσης. Με την ενεργοποίηση, να ξέρετε ότι ξεκλειδώνετε για μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ θα έχετε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Η ενεργοποίηση δηλαδή, χωρίς δεσμεύσεις, στις Nespresso Boutique μέσω site, app ή τηλεφωνικά.
1: Ενώ αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops είναι SPF 50+, είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξυδοτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόν ή άρωμα, και φυσικά θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και καπάκι με αυτό, για ευαίσθητες περιοχές του σώματος, κυρίως μύτη, χείλια, αυτιά, ουλές κτλ, υπάρχει το Luxurious Sun Care Stick που είναι SPF 50+, είναι ένα αντιλιακό στικ πολύ ψηλής προστασίας που είναι ιδανικό για αυτά τα σημεία. Δεν έχει λιπαρή υφή, έχει ένα όρατο φινίρισμα και προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Και αυτό το βρίσκεται σε φαρμακεία και e-pharmacies.
0: Λοιπόν, έχω να προτείνω. Δεν είμαι σίγουρος αν το έχω ξαναπεί. Αν το έχω ξαναπεί,
1: συγχωράτε με.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Σίγουρα το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, έχω να προτείνω ένα podcast. Δεν το κάνω συχνά. Είναι podcast ή το βλέπετε και σε μορφή vidcast. Παρένθεση εδώ. Έχει συχαθεί η ζωή μου τη φάση vidcast και reels. Δηλαδή παντού. Ξαναφέρτε πίσω το γραπτό λόγο. Το φελέκι μου μέσα με το συμπάθειο κιόλας. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να βλέπουμε περισσότερη τηλεόραση από ποτέ. Λες και θα πάθουμε τίποτα αν διαβάσουμε τρεις λέξεις στη σειρά. Ήμαρτον. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Την ξανανοίγω μάλλον. Ανοίγω μια δεύτερη παρένθεση. Δεν έχει νόημα να κάνεις ένα vidcast, άμα δεν έχει ούτε καν ένα ενδιαφέρον concept. Το να κάθεσαι και να βλέπεις δύο ανθρώπους απλά να μιλάνε.
1: Καλά, εξαρτάται και ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε, αλλά επειδή το συνήθως δεν θα είναι κάτι τρομερά διαφορετικό από...
0: Υπάρχουν όμως κάποιες λαμπρές εξαιρέσεις, και ανάμεσά τους είναι οι εξής κατά τη γνώμη μου. Το podcast All There Is του Anderson Cooper.
1: Α, ναι, το ξαναπεί, ναι.
0: Ο Anderson Cooper λοιπόν είναι ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι, πώς το λένε, παρουσιαστής ειδήσεων και εκπομπών στο CNN. Μια πολύ προβεβλημένη φυσιογνωμία του δημοσιογραφικού χώρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως, και ανταποκριτή σε εμπόλεμες ζώνες. Έχει τεράστιο βιογραφικό. Λοιπόν, ο Anderson Cooper πριν από πολλά χρόνια, στα 10 του, έχασε τον πατέρα του, έτσι, πολύ μικρός. Αρκετά αργότερα, 11 χρόνια αργότερα, έχασε και τον αδερφό του, ο οποίος αυτοκτόνησε. Και πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, έχασε και τη μητέρα του. Δηλαδή, τον έχει βαρέσει η ζωή, ρε παιδί μου. Σοβαρά.
1: Με διαφορά, βέβαια, ετών.
0: Με διαφορά ετών. Μην μπορώντας λοιπόν να διαχειριστεί τη θλίψη, τη συσσωρευμένη απόλυτη τη ζωή, αποφάσισε κάποια στιγμή να το δουλέψει το πράγμα, κάνοντας αυτό το podcast, το All There Is, στο οποίο έχει κάθε φορά ένα καλεσμένο από κάποιους της διπλανής πόρτας ανθρώπους μέχρι, μέχρι διάσημους, οι οποίοι μιλάνε ουσιαστικά για την απώλεια και τη θλίψη.
1: Ναι.
0: Ακούγεται βαρύ αυτό, ακούγεται ενδεχομένως βαρετό σε κάποιους, αλλά πιστέψτε με, δώστε του μία ευκαιρία. Τυχαία διαλέξτε όποια από τις δεκάδες πια συνεντεύξεις που έχει κάνει σε αυτό το podcast και θα με θυμηθείτε. Και το ξαναθυμήθηκα εγώ προχθές, γιατί είδα τη συνέντευξη που πήρα από τον Cameron Crowe, τον γνωστό και πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη του Almost Famous, του Vanilla Sky, του Jerry Maguire. Μεγάλη μορφή ο Cameron Crowe, ο οποίος έβγαλε και την αυτοβιογραφία του πρόσφατα με τίτλο The Uncool. Λοιπόν, και αυτός είχε χάσει, εκτός από ότι έχασε λόγω ηλικίας τη μαμά του πριν από λίγα χρόνια, είχε χάσει και πολύ, όταν ήταν

0: μικρός, είχε χάσει την μεγάλη του αδερφή, είχε αυτοκτονήσει. Λοιπόν, παιδιά, δείτε αυτή τη συζήτηση. Δείτε το μεγαλείο δύο ανθρώπων πώς βγαίνει μέσα από μια συζήτηση για την απώλεια και τη θλίψη και πώς όλο αυτό γίνεται και με ένα χιούμορ και χωρίς καθόλου σοβαροφάνεια και τι μαθήματα ζωής βγαίνουν από μια τέτοια συζήτηση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνω με το συγκεκριμένο podcast. Είναι συγκλονιστικό και δεν χρειάζεται να έχεις περάσει μεγάλες απώλειες στη ζωή σου για να αντιληφθείς, ας πούμε, την ουσία των πραγμάτων που λέγονται σε αυτό το podcast.
1: Απλά, αν έχεις περάσει, θα χτυπήσει.
0: Ενδεχομένως, ναι, αλλά ξέρεις κάτι.
1: Θα είναι δηλαδή πολύ. Όπως λέγαμε την άλλη φορά και την πατρική κληρονομιά του Φίλιπ Ρόθ.
0: Ναι.
1: Για όλους είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Αν έχεις χάσει τον πατέρα σου, τη μάνα σου.
0: Σε χτυπάει
1: λίγο περισσότερο. Πόσο μάλλον αν τους έχεις φροντίσει λίγο πριν πεθάνουν. Εκεί εντάξει. Είναι πολύ διαφορετικό.
0: Υπάρχει ένα κοινό νήμα που διατρέχει σε κάποιο βαθμό αυτές τις συνεντεύξεις και το επισήμανε και χθες ο Κάμερον Κρόου, που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι μετά τον θάνατο του δικού σου ανθρώπου, μετά από κάποια χρόνια, για άλλους είναι πολλά, για άλλους είναι λίγα, αλλά έρχεται κάποια στιγμή, λέει, που συνειδητοποιείς ότι αυτή η σχέση όχι απλά δεν έχει κοπεί βία, αλλά ότι συνεχίζεται και εξελίσσεται με έναν άλλο τρόπο που δεν μπορούσες καν να το διανοηθείς προφανώς.
1: Ναι,
0: ότι υπάρχει αυτή η σχέση και είναι απολύτως ζωντανή αυτή η σχέση με τον άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή.
1: Ναι, και επίσης εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει, τουλάχιστον από την απώλεια των γονιών μου, είναι ότι είναι ειδικά για τους γονείς, δηλαδή, νομίζω είναι πιο. Παίζει πάρα πολύ όταν χάνεις γονιό, ότι αφού τους χάσεις, μαθαίνεις πολλά περισσότερα πράγματα για αυτούς.
0: Ναι, αυτό έλεγε ο Κάμερον Κρόου.
1: Όχι μόνο εσωτερικά, δηλαδή αυτή η σχέση που καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που λέει, αλλά και πρακτικά. Πράγματα που δεν σου έλεγαν ποτέ για τους γονείς σου.
0: Γιατί
1: υπήρχε ένα ταμπού στο ότι ήμασταν μικροί και δεν μας λέγανε, ξέρω, πώς είναι οι σχέσεις τους. Δεν συζητούσαν ποτέ στα τραπέζια τα αγκομενικά των γονιών σου.
0: Ναι.
1: Ή το πώς εξελίχθηκε η δική τους σχέση και η σχέση με άλλους ανθρώπους κτλ. Η πολύ προσωπική του ζωή ως μη γονείς.
0: Ναι, γιατί είχαν και ζωή εκτός από τα παιδιά.
1: Είναι ένα ταμπού θέμα. Ήτανε τουλάχιστον. Ελπίζω να μην είναι τόσο πολύ πια από μια ηλικία και πάνω των παιδιών. Δεν λέω στα πέντε να τους συζητάτε. Και ξαφνικά αυτά αρχίζουν και στα λένε οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Οι συγγενείς, ο κύκλος. Αρχίζει δηλαδή και από ταμπουποιείται. Ταμπουοποιείται.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά μαθαίνεις πράγματα που δεν ήξερες ποτέ και πράγματα που μπορεί να σε αφορούσαν κιόλας. Άμεσα. Δηλαδή, εγώ έμαθα αφού πέθανε ο πατέρας μου. Πολλά χρόνια αφού πέθανε ο πατέρας μου και όταν πέθανε ο πατέρας μου ήμουν 30 χρονών, 31. Άρα και πολλά χρόνια από τότε που συνέβαινε, ότι ενώ θεωρούσα ότι ήταν τελείως αδιάφορος ως προς το να έρχεται στο σχολείο να μαθαίνει για την πρόοδο μου, κατάλαβες, δεν συμμετείχε, ήταν κυρίως της μαμάς μου δουλειά αυτή, και θεωρούσα ότι αν τον ρώταγες τάξη πάω μπορεί να μην ήξερε. Αυτή ήταν η αίσθησή μου, όχι ότι δεν ήταν τρυφερά, δεν ασχολιόταν με αυτό το κομμάτι, ότι όχι μόνο ήξερε, αλλά στους συγγενείς, τους δικούς του, την οικογένειά του, πολύ συχνά μιλούσε για τη δική μου πρόοδο, για τα πράγματα που έκανα, για το σχολείο μου, για το αν ήμουν καλή, δεν ήμουν καλή. Το οποίο είναι τρομερό το ότι δεν το ήξερα καν. Δηλαδή, συνειδητοποίησα πόσο περισσότερη ενασχόληση υπήρχε.
0: Που δεν την είχες φανταστεί.
1: Που δεν την είχα φανταστεί και που ήταν πολύ κρίμα που δεν την είχα φανταστεί. Δηλαδή, μεγάλωσα νιώθοντας ότι ο πατέρας μου, εντάξει, για κάποια πράγματα απλά δεν νοιάζεται, ρε παιδί μου. Δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί, ξέρω εγώ. Ένα παράδειγμα αυτό.
0: Είναι ενδεικτικό όμως της κατάστασης.
1: Αλλά φαντάζομαι όλοι σας που έχετε περάσει κάτι τέτοιο, έχετε συνειδητοποιήσει κάποιες φορές, κάποια στιγμή ότι. Α,
0: ναι.
1: Υπήρχε και αυτό.
0: Το podcast που στέλνετε εδώ, ποιο είναι, All There Is, του Anderson Cooper. Το βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες από που μπορείτε να καταναλώσετε podcast, στο YouTube υπάρχει φυσικά, έχει πάρα πολύ υλικό, πάρα πολλές συνεντεύξεις. Κάτι ενδιαφέρον που είπε επίσης ο Κάμερον Κρόου είναι ότι αυτός όταν έχασε την αδερφή του από αυτοκτονία ήταν 10 ετών.
1: Α, ήταν πολύ μικρός.
0: Πέρασαν, λέει, πάρα πολλά χρόνια μέχρι να σταματήσει να σκέφτεται την αδερφή του υπό το πρίσμα της ηλικίας που είχε τότε. Δηλαδή για πολλά χρόνια τη σκεφτόταν ως άνθρωπος 10 ετών, μια κοπέλα 19 ετών.
1: Σωστά.
0: Και ήρθε, λέει, συνέβη κάτι κάποια στιγμή μέσα από αυτή τη διαδικασία της επούλωσης που δεν τελειώνει ποτέ στην πραγματικότητα. Ξαφνικά άρχισα να το λέω και να τριχιάζω τώρα. Άρχισα να σκέφτομαι την αδερφή μου στην τρέχουσα ηλικία μου.
1: Ναι.
0: Και να τη σκέφτομαι την αδερφή μου στην τρέχουσα ηλικία μου και όχι ως ένα κορίτσι 19 ετών που βασανίστηκε, ας πούμε, και δεν είχε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και αυτοκτόνησε, αλλά να σκέφτομαι σαν να την έχω απέναντί μου τώρα.

Τέλος πάντων, ακούγονται βαριά ίσως όλα αυτά, αλλά είναι. Δώστε μια ευκαιρία στο podcast. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατό. Και ξαναλέω, δεν είναι καθόλου μίζερο. Δηλαδή, δεν θα σας τρίξει τα τάρταρα. Είναι συγκινητικό, αλλά αξίζει πάρα πολύ.

0: All There Is, το podcast, το βρίσκεται στο YouTube, Spotify και όπου ανεβαίνουν γενικά τα podcast.
1: Σε όποια πλατφόρμα ακούτε τα podcast σας.
0: Αν θέλετε μπορείτε να το δείτε κιόλας, που είναι και vidcast, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα να το δεις, δηλαδή πόση ώρα, να δεις απλά δύο άνθρωποι που μιλάνε, οπότε ίσως να είναι προτιμότερο να το ακούσεις και να κάνεις κάτι άλλο παράλληλα. All There Is του Anderson Cooper, το τελευταίο επεισόδιο είναι του Cameron Crowe, ο οποίος Cameron Crowe, αν θυμάστε στο Almost Famous, δεν είναι spoiler τώρα αυτό, εντάξει, μην τρελαθούμε, το οποίο είναι full αυτοβιογραφικό, έτσι, είναι η ιστορία της ζωής του βασικά. Αν θυμάστε στο τραπέζι, στο πατρικό του, υπήρχε πάντα μια κενή θέση. Εκεί που τρώγανε με τη μάνα του.
1: Ναι.
0: Η κενή θέση ήταν σαν φόρος τιμής στην αδερφή του, γιατί και όταν αυτοκτόνησε η αδερφή του, για ένα χρόνο την θέση στο τραπέζι την είχαν εκεί πέρα.
1: Να.
0: Τέλος πάντων, ακούγονται βαριά όλα αυτά. Δεν είναι όμως τόσο, είναι λυτρωτικά με έναν τρόπο.
1: Αυτά είναι τα θέματα της ζωής, θέλω να πω. Να. Δεν είναι μόνο το χαχαχούχα.
0: Ισχύει.
1: Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι για κάποιες ώρες δύσκολα, αλλά δεν μπορεί να μπαίνει και καθόλου λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια.
0: Μαζί σου.
1: Ποτέ.
0: Μαζί σου.
1: Κάποτε. Άμα γίνεται και με αυτόν τον τρόπο εντωμεταξύ.
0: Είναι μαγικό.
1: Δεν είναι μελό, δεν είναι. Ξέρεις, είναι με έναν. Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός.
0: Είναι συγκινητικό χωρίς να είναι μελό αυτό. Ξέρεις, έχει μεγάλη διαφορά.
1: Μπορείς
0: να εκβιάσεις το συναίσθημα και να γίνεσαι. Αλλά μπορείς απλά να μιλάς και να είσαι συγκινητικός. Αυτά.
1: Ακριβώς. Το βιβλίο, γιατί με ρωτάει μια φίλη, μπήκε το αφεντικό της λέει πριν και δεν άκουσε.
0: Οπα.
1: Και μίλησε, συγγνώμη. Τι να κάνει, και το αφεντικό πρέπει να μπει κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Στα τέσσερα λέγεται. Είναι της Miranda July.
0: Λοιπόν, αν πετάτε από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχετε και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως Attica Selections και Ergon Originals. Τα βήματα είναι απλά. Πάρτε το εκπτωτικό σας κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργυρώστε το με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης σας και μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό για μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι λοιπόν και καλή επιτυχία και καλημέρα, γιατί μια στο τόσο θυμόμαστε αυτή την κομματάρα του Λοράν Γκαρνιέ και την απολαμβάνουμε ολόκληρη και εμείς και εσείς. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη, σας περιμένουμε αύριο
1: Τετάρτη.
0: Άντε, bye.
1: Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 2,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Μπουρκ κατέκτησε το EuroCup κάνοντας το 2-0 στη σειρά κόντρα στην Μπεσίκτας, επικρατώντας το δεύτερο τελικό με 73-71, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague από τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή στο 4ο δεκάλεπτο, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος και πήραν τον τίτλο, με τον Kevin Kokila να είναι ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 6 rebound και 2 assist.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική

0: εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι LA. Ένα χρόνο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, η πόλη βρίσκει ράθυμα τους φρενήρες ρυθμούς της. Οξύμορο. Ναι, δεν λέω, αλλά έτσι το έχουν εδώ. Έτσι εξηγούνται οι Αρχελένος, με πυγμή αποφασιστικότητα, κρατώντας ένα μάτσα στο χέρι. Και μπράβο τους, συνοικία ονείρων. Στο Rose Bowl, πλάι σε ένα από τα μυθικά στάδια των ΗΠΑ στην Πασαντένα, κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα, μέγα παζάρι. Αφήστε με εδώ. Don't call us, we'll call you. Στο JF Chen, η εκπεφρασμένη αγάπη μου για τα έπιπλα του 20ου αιώνα. 3.000 τετραγωνικά και ο υπάλληλος προσπαθεί να μου πασάρει ένα καναπέ σχεδιασμένο, λέει, από τον Ρόμπερτ τον Πάτινσον. Του εξηγώ πως δεν είμαι κορίτσι γκρούπι 13 ετών να ξεροσταλιάζω. Μ' αρέσουν τα τραγούδια της Taylor και αυτά όχι τόσο πια μετά τη marketing ανακοίνωση των γάμων με τον γκάγκανο ποδοσφαιριστή. Και μέχρι εκεί ο υπάλληλος μου κάνει ένα και απομακρύνεται προς άγραν άλλου starstruck θύματος. Ευκολάκι εδώ. Το 1955 χτίστηκε το Seventh House από τον Frank Gehry, που έχει αφήσει πολύ κυματιστό αλουμινένιο αποτύπωμα εδώ, με το κέντρο Walt Disney. Το σπίτι έγινε για ένα γραφίστα, οπότε καταλαβαίνετε. Το Republic από την άλλη ήταν το σπίτι του Charlie Chaplin. Σήμερα ένα υπέροχο αρτοποιείο, μπαρ και ρέστοραν. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση. Ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
4: Best 92,6. Something in a sound. We, the music.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Εδώ είμαστε και εμείς, παιδιά. Καλημέρα. Ωραία ανοιξιάτικα με ωραίες θερμοκρασίες και μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή. Οι ειρήνες και οι σιρήνες, η παγκόσμια ειρήνη και οι παγκόσμιες ειρήνες. Και το Sirens κολλάει στις αγαπημένες μου ειρήνες, τις δύο πιο κοντινές, Ειρήνη και Ρενέ, και τις υπόλοιπες που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας. Για σου Ρίνιο στην Κλειφάδα, Ειρήνη Αριάδνη. Ελπίζω να μην ξεχάσω καμία και έχω άλλα. Όπως ξέχασα τον αγαπημένο μου Κυριάκο του Αγίου Γεωργίου. Τον έχω για Κυριάκο τον Γιώργο. Never too late. Στον Best 92,6. Πολυχρονότατες να σας χαιρόμαστε κάθε μέρα. Το μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12, όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα, Μαρία Παπηδάκη. Με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας. Imagination is like looking at something no one else can ever see. You can try to describe it, but it's your own world. It's just your space. And if you listen to music, you can create your own world of memories. Where you can feel just the things you want to feel. Be best. This is your moment.

0: βεβαίως για να μας προλάβω το αστιάκι για παγκόσμιες ειρήνες. Δεν έχει πλάκα, εννοείται. Πολλά μηνύματα, να σας χαίρεστε παιδιά στο Live24, μπέστε nea26.gr το site και στα social. Και του Αγίου Εφραίμ σήμερα μας ενημερώνετε, ναι, μεγάλη γιορτή. Μην κρίνουμε, επικρίνουμε, κατακρίνουμε
1: just by using your imagination.
0: Το θρησκευτικό αίσθημα, συναίσθημα.
1: You simply need a break from things happening around you. Just listen to music. Take a walk outside and enjoy the sun. This is your moment.

Τριπολάρα, Εσπάνα Γάγκελε, αγαπημένοι μας Taxi Drivers, Κοπενχάγη, Δόκτωρ Νάντια μου τι γίνεται, Αίγιο, Μελίσια, ευχαριστούμε παιδιά. Διεθνότατη τεράστια παρέα, θετική, όμορφη. Και το ξέρετε ότι αν πάτε στη συναυλία των Μετάλλικα το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου, στο ΆΚΑ έχετε το εισιτήριό σας, στο booth του αποκλειστικού χορηγού Κοσμοτέ Telecom. Σας περιμένουν δώρα, εκπλήξεις, happenings, ωραία εμπειρία, ακόμη πιο απογειωτική. Η Μαρίζα θέλει να πει στο Δημήτρη της ότι πέρασαν έναν υπέροχο χρόνο μαζί. Και εγώ κάθε μέρα, τέτοια μέρα κάθε χρόνο, μοιράζομαι μαζί σας αυτό εδώ το κομμάτι που αρέσει και στο γενέ μας. Καθόλου πετύτη είναι Grand René. Από τα πολύ δυνατά του, πολύ γραφότα του Ζακ Εφ, πολύ διάστατου και άκρος ανεβαστικό.

0: Allô, allô, que tu salo, hein?
1: Qu'est-ce qu'il a pareil?
0: Γεια σου, Αγγελική Νόνη. Νεοχώρη μυσολογίου, thank you, bisous.

κομματάρα είναι αυτό, δεν το έχει το Σαζάμ, ρε, εσύ δεν το βρίσκουμε, πο. Petit Renéza, και φοβερό, τρομεγό. Να μην μπορώ να πω το εγώ σωστά στα γαλλικά. Καλημέρες από τα πολύ στενά, μας λέει ο Ευγένιος στο Χαροκόπιο. Η μέρα είναι στοιχειωμένη, το 2010 είχαμε την τραγωδία της Μαρφίν, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εκεί και μία έγκυος κοπέλα. 5 Μαΐου 2010 από βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της μιας τράπεζας στη διάρκεια πορείας εκεί στο πρώτο μνημόνιο, από τις πιο μαζικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις που είχαν γίνει.

το οποίο καταδικάστηκε και από το ΚΚΕ το χαρακτήρισε έγκλημα με στόχο την τρομοκράτηση του λαού, τη συκοφάντηση του αγώνα για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων της αντιλαϊκής πολιτικής. Και πώς αλλιώς.

0: We the music.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τίποτα! Τίποτα!
4: Πεθαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food.

0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Με πάρα φορκούφα κλείσαμε το Σέλβα Σέλβα. Με ρεμίξ του θα ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος για να σας πούμε ότι ο καλλιτέχνης θα είναι στην Αθήνα μέσα στο Σεπτέμβριο, συγκεκριμένα 24 Σεπτεμβρίου, Πάρα Φορκούβα, στο Θέατρο Βράχων. Λέει εδώ φίλος ή φίλη, γι' αυτό σου λέω Πάρα Φορκούβα ρε εσείς, λέει. Το μαύρο άσπρο δεν γίνεται. Γενικώ τα ακραία δεν αλλάζουν. Outside, δικό του remix, 24 Σεπτεμβρίου, save the date. Στο Θέατρο Βράχων, την αγάπη μου στην ομάδα του Please Can. Μας αφήνει σε μια ησυχία και καλά κάνει. Πολλά πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

I wanna go outside, αλλά αν δεν γίνεται να think outside of the box, τουλάχιστον να βγαίνω έξω από το μέσα μου. Δεν ξέρω με πιάνεις. Όχι, καλά κάνεις. Μα στενοχωρήσατε, λέει, λίγο υπονοώντας ότι το κόμμα μας θα μπορούσε να εγκρίνει ενέργειες σαν τη Μορφήν. Ποιο κόμμα? Σας ακούμε καθημερινά και εμείς οι κομμουνιστές σε εισαγωγικά και σας διαβεβαιώνουμε ότι το κόμμα μας είναι το μόνο που καταδικάζει πάντα και συνηθέστατα προστατεύει από τέτοιες αθλειότητες, δεν είπα κάτι άλλο. Υπέρλαμπρο σήμερα το κουφονισάκι, γεια σου Λιακό.

Χριστάρα στο Χρόνιγκεν. Σας αφιερώνω αυτό το υπέρλαμπρο κομμάτι. Παρόλο που τα πράγματα είναι δύσκολα στην άνοδο του ποταμού, για Στασούλη υπομονή παιδιά. What is this, a crossover episode? Πολύ κουβέντα γίνεται για τα πατίνια. Τραγικές περιπτώσεις θανάτου μικρών παιδιών.

κυκλοφορεί και αυτό το ότι κάποια συνεργεία πειράζουν πατίνια και τα κάνουν πολύ γρήγορα. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Δηλαδή αυτό είναι έγκλημα.

Λοιπόν, χαμός από μηνύματα για τα πατίνια. Ζω και εργάζομαι σε εταιρεία με πατίνια στο εξωτερικό μας, λέτε, και λόγω σωστών δρόμων δεν υπάρχουν τέτοια θέματα καθόλου. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι πολύ πίσω ακόμη και σε αυτό. Και αναρωτιέμαι γιατί, ειλικρινά, εξωτερικό που ακριβώς. Όταν ακούω εξωτερικό, κάτι που ψιάζομαι, πες μας πού. Την αγάπη μας στους φίλους, στις φίλες που ακούν από το γραφείο τους. Ο Μπαρμπέρης για το Μαριζάκι που κλείνει ένα χρόνο μαζί. Το μάθαμε, Μπαρμπέρη μας, το μάθαμε από τη Μαρίζα. Ο πιο ουσιαστικός χρόνος της ζωής μου. Τι ωραίο. Γεια σας, τον Οροπόμπο Generation. Ευχαριστώ για την παρέα.

μουσική, παιδιά. Η μουσική μας βοηθά να προχωράμε. Γεια σου Βίλη μου, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Εδώ μου λέτε, αντιπαραβάλλοντας την ταινία για την Amy και το τελευταίο φιλμ για τον Michael Jackson, που ακόμη δεν έχω δει, αλλά θέλω να το δω. Η ταινία μιλά για το καλλιτεχνικό φαινόμενο του Michael Jackson. Υπάρχει και συνέχεια για να μπει πιο βαθιά σε αυτά τα σοκαριστικά. Γεια Στεφανία μου, στη Μαρίνα Ζέα, στο ραντεβού εκεί, το γνωστό. Πολλά πολλά μηνύματα για το κυκλοφοριακό, για τα πατίνια, για τις δυσκολίες, για το αν είναι έγκλημα που συμφωνείτε να πειράζουμε τις ταχύτητες. Βλέπεις πατίνια με 50 και 60. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Υπάρχει και το άλλο, το αυτό που κάθεται σε μια ρόδα. Τίποτα, κάθεται σε μια ρόδα και πάει με τη ρόδα. Κάτι σαν το τσίρκο που έχει κατέβει στις πόλεις. Αυτά είναι νούμερα τσίρκου, δεν είναι για... Ξέρω εγώ, δεν ξέρω ρε παιδιά. Λανθάνο, πείτε μου. Από Χαλκίδα ο Γιώργος μου λέει, τι να πεις, και εμείς φτιάξαμε ένα κεντρικό δρόμο με ποδηλατόδρομο και πάλι όλοι πηγαίνουν και παρκάρουν πάνω στο ποδηλατόδρομο εκεί. Βολικά, σου λέει. Πώς δεν το έχει σκεφτεί κανείς άλλος, είναι όλοι τους ρε εγώ. Ξεκινάει ένα σφυλάκι. Δεν ξέρω και πώς έχεις, ενώ ανεβαίνεις ένα πατίνι τη σιγουριά και δεν βάζεις κράνος, δεν φοράς κράνος, ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι ψυχολογικό. Τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια έχουν απαγορευτεί οριστικά στο Παρίσι, μου λέτε, από το Σεπτέμβριο του 23, καθιστώντας την πόλη την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που προχώρησε σε αυτή την καθολική απαγόρευση. Άντε και στα δικά μας. Sorry. Πατίνια σε ειδικούς δρόμους, υποσυνθήκες και

Ταξίδι το κομμάτι, ε. Έχουμε και από αυτό με τη Sea Jets. Φτάνεις γρήγορα, οικονομικά στον προορισμό σου. Το ζήσανε σε ήδη εκεί, σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες. Μετά τα αχύπλωα της Sea Jets. Με μόλις 24 και μισό για άνδρο σε μία ώρα. Την αγάπη μου, γεια σου Δημοσθένη και παρεάκι. 29 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες. Τα φιλιά μου στην ομάδα του όμα. Μήκονο πάρω και ενάξω γρήγορα. Πρωινά μεσημεριανά δρομολόγια. Για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητο. Μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως. 50 προορισμοί του Αιγαίου ξανοίγονται. Πολλά υποσχόμενη, αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε την κράτησή σας τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ωραίο το σλόγγαν, κερδίζεις καλοκαίρι. Κράτηση στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η άλλη

0: σχεδόν 11.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Σε το EuroCup κάνοντας το 2-0 στη σειρά κόντρα στην Μπεσίκτας, επικρατώντας το δεύτερο τελικό με 73-71, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague από τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή στο 4ο δεκάλεπτο, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος και πήραν τον τίτλο, με τον Kevin Kokila να είναι ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 6 rebound και 2 assist.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: www.mathsmart.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, όπου το Γάλλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Feel it in your soul.
8: Best 92.6. We the music.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, το ΆΚΑ υποδέχεται για την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 τους Metallica Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας. Μοναδικές εκπλήξεις αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου στο Κοσμοτέ Telecom Booth, στο ΆΚΑ το Σάββατο. Happenings και δώρα που θα απογειώσουν την ήδη μοναδική εμπειρία σου.

Κομματάκι εδώ δικού μας παιδιού, αμουχούλα on fire. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές, τους γνώστες, τους βαθύτατους. Το Mind Trip. It's a mind trip, it's a mind trip. Καλό ταξίδι εδώ, 8 Μαΐου. Να πετάξει μέσα και έξω.

το κομμάτι που έκλεισε την πρώτη ώρα release. Εδώ Mind Trip κυκλοφορεί 8 του μήνα, την Παρασκευή. Καλό ταξίδι, Δομχούλα. Γεια σου, Αντωνία. Στην Τίνο στέλνετε χαιρετισμούς. Γεια σας στο Ντουμπάι, τι γίνεται εκεί. Έκλεισαν τα σχολεία, let's στο Ντουμπάι. Ευχόμαστε για ειρήνη. Αλίτσες. Πολλά πολλά μηνύματα διεθνή για το Παρίσι και τα Πατίνια ισχύει, μας λέτε. Σχεδόν παντού έχουν κατασκευαστεί ποδηλατόδρομοι, κόβοντας λωρίδες κυκλοφορίας από τα αυτοκίνητα, ειδικές θέσεις στάθμευσης μοτοσυκλετών και πολλά άλλα. Για κέρδη, για κέρδη η συζήτηση. Πολλά χωρίς πολλά πολλά. Γεια σας στην Ιαπωνική. Ευχαριστώ πολύ.

Κυριακή, λέτε, κάναμε μία ώρα για να διασχίσουμε τη Σπύρου Λούι. Είχε εκδήλωση αυτοκινήτων στο ΆΚΑ. Η αστυνομία εκεί ήταν. Όχι, ήταν. Αλλά κοίταζε. Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Τι να κάνει. Τι να κάνουμε, κυρία μου, να πετάξετε, θέτε. Πολλά, πολλά. Τον νου στους δρόμους, την αγάπη μας και στους φίλους που ακούν από Κύπρον μεριάν. Τι γίνεται εκεί με το Φιδεία? Έχει πιαστεί πολλά ανενημέρωτος. Δεν ήμουν aware, λέει. Έλεγε. Ο τέμπορα, ο μόρες. Εντάξει, δεν τρέχει, δεν πειράζει. Γιατί και οι άλλοι που ξέρουν τι είναι καλύτεροι. Ναι, ναι. Κύπρος, έρχομαι τον άλλο μήνα.

0: Δημήτρης Κοινικός μου λέει, εγώ φεύγω, πάω Παρίσι, απαγή.
1: Γιατί, είστε χαμός.
0: Από τη στιγμή που έφτιαξα δρόμους για τα πατίνια, δεν με κρατά τίποτα εδώ, γεια. Εντάξει, να μην φτιάξουν δηλαδή, ρε Δημήτρη. Εγώ συνεχίζω ελληνικά όσο και αν δεν του ακούγεται και αυτού εδώ του track. Καϊτσι, όπως λέμε Τάι, αλλά με Κάι. Υπέροχο Brighter Shadows. Η ελληνική σκηνή που δεν τα πάει καθόλου άσχημα, καθόλου μα καθόλου. Και από πλευράς παραγωγών και από πλευράς παρουσιών. Η Πελιβακέ, η Καλαοάτζη, νούμερο 1.

Να, ορίστε, ελάτε να παίξουμε τώρα που φτιάχνει και ο καιρός, λέει το μήνυμα. Εγώ θα πάω μόνιμα στο χωριό του πατέρα μου στην Κρήτη. Εμμυράτες Βυσταγή, που είσαι, το γράφεις και στα λατινικά, Γκρίγκλης εννοώ. Ρεθύμνου, direct, μέσω Βερκούλας. Αλλά θέλει και προσοχή, ε. Πολύ, πολύ επιθυμούν το ίδιο. Γι' αυτό και αδειάζει η πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια των Αργιών.

Γεια σας και στην Αμάρινθο. Εδώ για τύπους που οδηγούν πατίνια. Τέλος πάντων, παιδιά, προσοχή, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Συγκέντρωση, προσοχή και το ραδιόφωνο καμιά φορά. Θέλει το μέτρο του, ε. Να ακούμε τους ήχους, το θόρυβο της πόλης. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν στην Κύπρο και ξέρω ότι ακούει ο Άλεξ, έχουμε και την επέτειο των 10 ετών για τους φίλους που ακούν από Λονδίνο μεριά τα πάρτι μας εκεί, τα best party στο Λονδίνο. Θα μοιραστώ μαζί σας κυπριακή ηλεκτρονικά. Ο Λέχος αντιρομάντικο, Άλεξ. Περιμένω και τα καινούρια. Για ακούστε.

προβολητή παρόντο. Ένα μονίμω πισωτελειωμένο πίνακα με τα χρώματα του τώρα. Ένα άρθρισμα στιγμών. Μια εξίσωση. Ένα μεγαλόκοσμο αυτού που ζει. Το μέλλον, όπω και το παρελθόν, θα βρίσκονται πάντα παγιδευμένα στο πιο κοντινό σου καθρέφτη. Θα βρίσκονται πάντα παγιδευμένα στο πιο κοντινό σου καθρέφτη.

καλλιγράψτε λέει ένα βιβλίο about. Φανταστικό τρακ, τι κομματάρα είναι αυτή, έπος, το έχουμε ξαναακούσει παρέα. Άλλος θέλει σε φταλιά. Αντιρομάντικο, Αλέχος. Ο Αλέκος δηλαδή. Γεια σας και στην Οξφόρδη. Κομματάρες άλλη διάσταση. Η ελεύθερη και ωραία, ναι, δεν μοιράζονται οι μεγάλες στιγμές μας ελευθερίου. Οδεύουμε προς το κλείσιμο και αυτής της μισής ωρίτσας.

σταματήστε βρε να σχολιάζετε βρε. Άποψη για όλα. Θα μου πεις γιατί όχι. Προσωπικώ το βρίσκω αρκετά έως πολύ και πάρα πολύ μη σου πω. Βαρετό να κρίνω.

και να κατακρίνω. Μπορώ απλά να πω δεν μου ταιριάζει και να αποσυρθώ. Ησύχως να γλιτώσω το κεφαλάκι μου τη βαβούρα. Αλλά αυτό είναι δική μου υπόθεση. Και κλείνουμε την τρίτη μας ενότητα με Λίβα. Λίβα Κέι που τα έσπασε στο Ζάπιο. My Lover. Επανερχόμαστε σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου και πάλι χρόνια πολλά σε εορτάζουσες στις Ειρηνούλες. Είναι και το Άγιο Εφραίμ, γιορτάζει Νέα Μάκρη. Τις Ειρηνούλες της καρδιάς μας. Με συγχωρείτε, λέει, αλλά ως μουσικός έχω κάθε δικαίωμα να κρίνω και να καταλαβαίνω τι είναι μουσική, τι είναι σύνθεση και τι όχι, ναι.

αντιληπτό να τοποθετείς σε λόγω της επαγγελματικής σου δραστηριότητας και ως γνώστης. Τα υπολοιπα είναι υποκειμενικά διάλειμμα. Μην ξεχνάτε ότι το Σάββατο έχετε το εισιτήριό σας για τους Μετάλλικα στο μπουφ του επίσημου χορηγού Κοσμοτέ Τελεκόμ. Το Σάββατο το βράδυ μπορείτε να απογειώσετε την εμπειρία σας εκεί. Θα σας περιμένουν happenings, εκπλήξεις, δώρα, όλα αυτά. Περάστε τέλεια. Ζουμπούλι στην την αγάπη μου, θα τα πούμε από κοντά. Αυτό το επιστημονικό, το αστροφυσικό που ετοιμαζόταν το Σάββατο στο Πανί, στον Άλυμο, πήγε για Σεπτέμβριο, ενημερώνω.

0: Κύριε Αυγολέ μου, είναι ανενημέρωτος βρίσκω για τον πάντρε Γκυγέρμ. Πορτογάλος είναι, καθολικός ιερέας. Είναι DJ ηλεκτρόνικα. Έχετε στον Bolivar. Ποιος είναι, μου λέει αυτός ο πάτερ.
1: Εντό το μήνυμα.
0: Εγώ ένα πάτερ ξέρω. Holy praise και τα μυαλά στα μπλέντε. Έλα Δημήτρη μου. Είναι καλός, είναι και ωραίος τύπος. Εντάξει, την EDM πιο πολύ, αλλά περνάει και τα μηνύματά του. Έγινε γνωστός ο Πάντρε Γκυγέρμ όταν στη Λισαβόνα το 2023 έπαιξε μουσική πριν από την τελετή του Πάπα κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας ημέρας νέων. Κράτη και τα social media του αν ενδιαφέρεστε και περισσότερο και το Spotify του και εμείς τα λέμε μετά.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
1: μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: You know the time has come to grab a pink cane and dance around like a fool like a twain.
4: Best. 92,6. We the music.
5: Εξακτελμά, πόσα λέει να ξέρω για τον καθολικό ιερέα DJ ο Δημήτρης, ο άλλος Δημήτρης που είπε για το Παρίσι και τα πατίνια. Μου λέει εδώ δεν έχουμε δομές για ηλικιωμένους, για καρκινοπαθείς, δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν έχουμε λεφτά να ζήσουμε με συνέπεια στις υποχρεώσεις και την καθημερινή μας, βάζει εισαγωγικά, αξιοπρέπεια. Δρόμους για πατίνια, λέει, θέλουν να έχουμε. Δεν έχουμε διαφάνεια, δικαιοσύνη. Να συνεχίσω. Ναι, καλά, το ένα δεν ανέβει το άλλο. Τα έχουμε όλα, δεν γίνεται. Όχι, ε. Αλλά έχεις να πας. Max Cooper. Εδώ σε ένα δικό του remix. Έρχεται. Άρε, please, can. Σε ησυχία δεν μας αφήνεις. Και δεν έρχεται έτσι. Max Cooper και Jeff Mills, παρακαλώ εγώ, από τις πολύ δυνατές στιγμές θα είναι και αυτή, 20 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βράχων. Very special κατάσταση. Jeff Mills με special guest Max Cooper στο Θέατρο Βράχων, 20 Σεπτεμβρίου. Εμπειρικό και αυτό.
6: Hi, this is Max Cooper and you're listening to Best Radio 92.6.
5: Hey, Max Cooper, thank you. Δεν υπάρχει κάτω, κυρία μου. Ναι, ναι.

όχι, έχω ανοίξει το μικρόφωνο. Την αγάπη μου στο ιτετράδιο. Γεια σου Δημήτρη μου. Ανελιπώς. Μα έπεσες πάνω σε τον Τωρίντο. Στείλε μου λίγο. Λίγο περισσότερα. Που βρίσκουμε εισιτήρια για Max Cooper στο Plisken Festival. Σπεύσατε στα social.

Ωραίο το μήνυμα, ωραία τοποθετημένο, μιλώντας για τις μουσικές του Maxi, μελαγχολία στο πιο chic, στο πιο elegant, ας πούμε. Όχι, αν δεν έχεις πάει μια φορά, αν είσαι αυτής της σκηνής, προφανώς, σε εμφάνιση του Max Cooper, έχεις χάσει. Αλλά για τον Jeff Mills, τι να πούμε, τα λόγια είναι περίτα.

Αχ, αυτές είναι οι μαγικές στιγμές του ραδιοφώνου. Είμαστε όλοι συντονισμένοι ακριβώς στο ίδιο μήκος κυματός.

0: Κολλημένης Χαραμαγκά.
1: Πόπο.
0: Ο City μας είναι ήδη εδώ πανέτοιμος. Γράφει, γράφει. Θέλετε πληροφορίες για πολλά από αυτά τα συναυλιακά, τα καλοκαιρινά?

Εντάξει, έχει έρθει κορυφαίο μήνυμα. Άλεξ Άνδρους υπογράφει και μου λέει: έχουμε γενέθλια σήμερα. Σαν σήμερα, το 1926 γεννήθηκε ο πατέρας μου, λέει. Έφτασε τα 100 και συνεχίζει. Ωραία, τι γονίδιο κουβαλάς. Να ζήσει. Να καβαντζώσει άλλα πόσα. Θα φτάσει πια η γενετική. Δικό σας.

Χορεύεται και υποχθόνια. Για κοίτα, μου άκου. Maximal στα χρόνια. Και young at heart αν γίνεται.

Ναι, ναι, μας λέτε για το primer, για Archie και Artbat. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι καυτό συναυλιακά, DJ-ίστικα, πάρα πολλά και πολύ μεγάλα ονόματα. Ευτυχώς θα έχει τουρίστες, γιατί πόσο να βγει και ο Έλληνας. Θα πρέπει να κάνεις την επιλογή σου προφανώς, budget περιορισμένο. Οπότε ό,τι πιο πολύ αγαπάς, εκεί θα θέλει να πας. Το άλλαξα λίγο με τη ρήμα, πρέπει παιδί μου, για τη ματινάδα.

κλείνω με καθαρό emo house κομμάτι. Pure House. Σε αυτό το υπέροχο edit από Ted Peterson. Συνεχίστε κάπως έτσι, μπορεί και να γίνεται. Μην ξεχνάτε ότι το Σάββατο στο live των Metallica στο ACA, επίσημος χορηγός επικοινωνίας Κοσμοτέ Telecom.

Και εκεί στο booth θα εκπλήξεις δώρα happening. Έρχεται ο λιγόπιστος που δεν το πίστεψε. Δεν τα βάζει τα λεφτά του για την ομαδάρα του. Όχι, μου έρθει να τους πιάσει όλους. Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Ανταποδίδω, γινόμαι.

από κομμάτι που πήρε πολλές ψήφους. Χαίρομαι πολύ για το τέλος, γι' αυτό επεμβαίνω και πάλι. Είναι αυτό που λέμε the New York sound, νεοϋορκέζικη.

0: Be one of us.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
14: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης με επιλογή Sugar Free Vanilla

Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Σήμερα που μήνας έχει 5 Πέμπτου του 26. Κλασική ανοιξιάτικη ημέρα έξω, που προς το τέλος εβδομάδος θα έχει γίνει και πιο καλοκαιρινή. Έρχονται τα πρώτα τριαντάρια και οι προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Δηλαδή όλοι θα τριγυρίζουμε μέσα σε ένα πολύ μεγάλο καζάνι, ας πούμε ότι είμαστε συστατικά φασολάδας. Κάποιοι θα κάνουν τα φασόλια, κάποιοι άλλοι τα καρότα, το σέλινο, το μαϊντανό, ξέρω εγώ τι άλλο. Φορτισμένη μέρα σήμερα, επαιτειακά, είναι επέτειος της τραγωδίας της Μαρφίν.

Συγγνώμη κιόλας δηλαδή που το αναφέρω, γιατί κάποιοι ενοχλούνται, σου λέει δεν πρέπει. Χρησιμοποιείται για να υπονομεύσει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Και έχει πιάσει αυτό το αφήγημα, καθώς ελάχιστοι από εμάς θυμούνται τα ονόματα των τριών νεκρών. Οι νεκροί της Μαρφίν δεν έχουν γίνει αφίσα, δεν έχουν γίνει σύνθημα σε τοίχο. Υπάρχουν τα ονόματά τους σε ένα μνημείο το οποίο βανδαλίζεται συχνά πυκνά. Άγνωστο για ποιο λόγο. Ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος 4 μηνών. Ο Επαμεινόδας Τσάκαλης, 36 ετών. Και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Εκείνη τη μέρα, αν θυμάστε, είχαν βγει στους δρόμους περίπου 150.000 άνθρωποι, είχαν πει και παραπάνω. Ήταν 2010, είχαμε όλα εκείνα τα επεισόδια. Θα πούμε και αργότερα γι' αυτό, με την ευκαιρία του πρώτου επεισοδίου του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό.

Έχει κάλα το γενέθλιο της ημέρας σήμερα, σημαντικά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος ο Μάρξ. Ένας από τους Εβραίους που άλλαξαν τον κόσμο, όπως το έχουμε πει, ο Ιησούς, ο Μάρξ, ο Φρόιντ, ο Αϊνστάιν. Ήταν ο άνθρωπος που διέγνωσε και διάβασε πιο ορθά από όλους τον καπιταλισμό. Στο δικό του έργο οφείλουμε πάρα πολλά, ειδικά όσον αφορά τα δικαιώματα των εργατών. Έδωσε γλώσσα στην εκμετάλλευση, επηρέασε βαθιά την πολιτική σκέψη, ναι. Αλλά η ιστορική εφαρμογή των ιδεών που παρήγαγε οδήγησε στον αυταρχισμό, στον ολοκληρωτισμό. Σε σκληρές, στιγνές, δικτατορίες και αυταρχικά και βία συστήματα. Και το περίεργο είναι ότι ούτε αυτός τα σχεδίασε, ούτε τα έζησε. Αν τα ζούσε, μπορεί και να έχει αλλάξει άποψη για κάποια πράγματα.

Ναι, το έχω διαβάσει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και το κεφάλαιο έχω διαβάσει. Επειδή με ρωτάτε δηλαδή, πρέπει βέβαια πάντα να τα τοποθετήσετε όλα αυτά στο πλαίσιο της εποχής που έχουμε γραφτεί.

στέλνετε αρκετά μηνύματα για το Μάρξ. Καλά, μην τα πιάσουμε τώρα. Είχε γράψει έναν ωραίο στίχο ο Τζιμής, τον έχω ξαναπεί, που λέει: «Μισές αλήθειες υποκάρολος του σατανά φυρμάνει και το σφυρί για καμουφλάζ να κρύβει το δρεπάνι».

άλλη τεράστια μορφή απεβίωσε σαν σήμερα το 1821 και ήταν μόλις 51 ετών. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ο τύπος έγινε υποστράτηγος στα 24. Μεγάλη μορφή βέβαια, με τεράστια μεγαλομανία. Εδώ κήρυξε το γιο του βασιλιά της Ρώμης. Και ο ίδιος έγινε αυτοκράτορας. Αλλά μετά το διπλό του Wellington στο Waterloo, τον εξόρισαν οι Βρετανοί στην Αγία Ελένη, στο Βόρειο Ατλαντικό. Όπου και πέθανε με τελευταίες λέξεις μέσα σε ένα παραλήρημα, Γαλλία, στρατός, Ιωσηφίνα.

εσείς, πριν γράψετε την πινελίκια, περάστε τα από ένα checker, spelling checker. Δεν λέω, με πονάν τα λόγια σας, αλλά πιο πολύ πονάν τα μάτια μου.

Είπες εντάξει, πρέπει να δείχνεις κατανόηση στο θυμό, στην οργή, ειδικά αν ο άλλος είναι εμφανώς αμόρφωτος, που σημαίνει ότι έχει πολύ λιγότερη καλλιέργεια ή κοινωνική παιδεία, μεταβίας ξέρει να γράφει το όνομά του κτλ. Αλλά διάβαζα μία έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών για το ξύλο που πέφτει στους δρόμους. Η αγαπημένη ώρα για να πέσουν μπουνιές είναι η έκτη απογευματινή, σου λέει. Γιατί έχουν σχολάσει από τις δουλειές, έχει μποτιλιάρισμα, η σεροτονίνη έχει πέσει στα τάρταρα. Και άμα έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί από μικρός να τρώγεις τις καρπαζιές σου, ή γενικά σε ένα περιβάλλον το οποίο ευνοούσε ή έκανε αποδεκτή τη βία, διάβαζα μετά και μία μελέτη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που λέει ότι από την πανδημία και μετά οι κοινωνίες ζουν σε ένα παρατεταμένο στρες και με όλα αυτά που συμβαίνουν, και ότι αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνουν ότι αισθάνονται μοναξιά, θλίψη, οργή, έλλειμμα εμπιστοσύνης. Εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα δύο. Το ένα έχει ελληνικά χρώματα. Δηλαδή από την εποχή της μεγάλης οργής, τότε με την κρίση, απενοχοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η άσκηση βίας. Και ο τραχής λόγος. Σχεδόν είχαν και μια πολιτική κάλυψη, δηλαδή να κάνει ο κόσμος, θα γανακτισμένος, θα δείρει, θα φωνάξει, θα βρήσει. Το ένα είναι αυτό λοιπόν που πέρασε στη δημόσια συμπεριφορά. Και το άλλο είναι βέβαια η σπέκουλα πάνω στην οργή που γίνεται από τα social media και από τα μέσα ενημέρωση, συνήθως από τα social media, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό, τίποτα πιο επιδραστικό, τίποτα που να προκαλεί μεγαλύτερο engagement που λέμε και στην Τούμπα από την οργή.

Δηλαδή θέλω να το κάνω μία μέρα, όλο το ξεχνάω, βαριέμαι, δεν έχω χρόνο. Να μετρήσω πόσα post θυμού και οργής περνάνε από την timeline μου.

ή ακόμα αν δεις και εκπομπές που νομίζω ότι κάνουν χιούμορ ή έχουν τέλος πάντων αυτό το πρόσκλημα, βλέπεις ότι κατά κύριο λόγο εκπέμπουν οργή. Γι' αυτό, παιδιά, ηρεμία όσο μπορούμε.

Είναι λόγω, λέει, των ενέσεων για δυνάτισμα, μου γράφει κάποιος. Κάποιος άλλος λέει, όταν πέταγαν γιαούρτια σε πολιτικούς και έλεγα στο Twitter ότι αυτά είναι προεόρτια μελλοντικής βίας, με έλεγανε σαποστάκια. Φάτε τα τώρα, δεν εννοεί τα γιαούρτια, η βία έγινε κανονικότητα παντού. Καλά, δεν είναι παντού, αλλά είναι πια πολύ πιο συχνή και δεν εννοώ μόνο να πέφτουν γροθιές, να πέφτουν φάσκελα, να πέφτουν πινελίκια. Διάβασα και μία έρευνα της Προράτα, έχω γράψει για αυτήν σχετικά σήμερα στο News 24/7. Που λέει ότι 7 στις 10, στους 10 πιστεύουν ότι η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι διαπίστωση, είναι αίσθημα και είναι πιο σημαντικό από τη διαπίστωση. Εν προκειμένου, αυτό νιώθει ο άλλος. Και πάνω από ένας στους 3 δεν θεωρούν κανέναν σε αυτόν τον τόπο κατάλληλο για πρωθυπουργό. Με την ακρίβεια να είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και το δεύτερο να είναι το κράτος δικαίου. Όλα αυτά τώρα αν τα συνδυάσεις βγάζεις, ας πούμε, ένα μείγμα οργής. Έτσι θυμώνεις, παίρνεις ανάποδες αν δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα ή αν δεν βγάζεις μαύρα για να επιβιώσεις. Και είναι και κάτι ακόμα, ρε γαμώτο, είναι ότι έχουμε πια εδώ και καιρό ξεμείνει από ένα όραμα. Δηλαδή, είχαμε από τη μεταπολίτευση, είχαμε το όραμα του εκδημοκρατισμού, μετά το όραμα της αλλαγής. Το όραμα της ΟΝΕ, του ευρώ. Των Ολυμπιακών Αγώνων. Ακόμα και το όραμα της επιβίωσης μέσα στη χρεοκοπία. Τώρα, ας πούμε, ποιο είναι το όραμα το συλλογικό, τι μοιραζόμαστε? Μοιραζόμαστε την κρίνια μας.

Κάποιος λέει ότι δυστυχώς συγκρίνει είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας χωρίς παιδεία, οθωμανικά κατάλοιπα που δεν βγάζει πουθενά. Εντάξει, νομίζω όλοι κρινιάζουν, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία που σου λέει ότι η γκρίνια ίσως είναι λίγο μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Όταν το 64% δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνθήκες, αισθάνεται τον εαυτό του φτωχό. Και γι' αυτό υπάρχουν μελέτες ή για αυτούς που λένε ότι παλιά ζούσαμε καλύτερα. Αλλά αν κάτσεις και βάλεις κάτω τι πληρώνες παλιά και τι πληρώνεις τώρα, γιατί τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό έχεις μια ζωή στο νίκη, νοικιάζεις υπηρεσίες, νοικιάζεις αγαθά.

Δηλαδή αν σας έπαιρναν εσάς τους νεότερους και σας έβασαν στα 80's να ζήσετε σε περιβάλλον 80's, θα είχατε σαλτάρει, πιστέψτε. Λοιπόν, έλα διάλειμμα.

0: Άλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν είναι εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

Ναι, μωρέ, γι' αυτό κάτσε σπίτι. Κάποιος μου γράφει, τι περιμένεις από μια μάζα που φώναζε να καείτε έξω από τη Μαρφίν και δεν αντέδρασε κανείς για να σωθούν οι άνθρωποι. Τίποτα, μάζα είναι, δεν μπορείς να περιμένεις κάτι. Λοιπόν, να δείτε αυτό το, τη σειρά ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε στο Sky, τον Βαρβιτσιώτη Δενδρινού. Παρεπιπτόντως η Ελένη Βαρβιτσιώτη έχει κάνει και τη σκηνοθεσία, μπράβο της. Είναι ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, δηλαδή υποδειγματικό για τον τρόπο με τον οποίο η ερευνητική δημοσιογραφία προσεγγίζει την πρόσφατη ιστορία. Δίνει ένα πάρα πολύ έντιμο αφήγημα για το πώς ξεκίνησε η κρίση. Για την πολιτική δηλαδή των δύο συστημικών πυλώνων του πολιτικού μας συστήματος, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που οδήγησαν τη χώρα στη χωροκοπία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δεν έφταιγε γι' αυτό. Και πώς μετά, εκ των πραγμάτων, έτσι όπως τα έφερε η ζωή, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Ανέλαβε αυτή μια νομεγκλατούρα αρχαρίων. Αρχάρι ήταν οι άνθρωποι. Οι οποίοι προσπάθησαν να προσαρμόσουν την πραγματικότητα στο δικό τους κόσμο και όχι το δικό τους κόσμο στην πραγματικότητα. Και κάπως έτσι ζήσαμε όσα ζήσαμε. Δηλαδή όταν βλέπεις τον ίδιο τον Λαφαζάνη να σου λέει άκουγα το Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη να τα λέει για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έλεγα τι αερολογίες λέει. Βέβαια και εδώ το πρόβλημα πάλι από τη δεξιά ξεκινάει, διότι ποιος εισήγαγε στην πολιτική μας ζωή την έννοια του αντιμνημονιακού αγώνα? Ποιος έσκιζε το μνημόνιο σελίδα-σελίδα? Ο Αντώνης Σαμαράς. Όχι, δεν υπάρχει καμία προπαγάνδα κατά του Τσίπρα. Ξέρετε, αυτή τη φορά είναι η αλήθεια μέσα από τα μάτια των ξένων. Οι δύο δημοσιογράφοι δεν σχολιάζουν. Ούτε αφηγούνται να δημιουργήσουν αφηγηματικές γέφυρες ανάμεσα στα γεγονότα. Δίνουν το λόγο στους ανθρώπους που τάισαν και λένε αυτό που λένε, αυτή τη δική τους αλήθεια. Αλλά τώρα να βλέπεις το Σταθάκι να γελάει και να σου λέει, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, ας πούμε, αυτά λέγαμε, οκ, okay. Και τι έγινε.

Βέβαια μεταξύ μας και εγώ αν ήμουν Τσίπρας δεν θα μιλούσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή δεν θα σκάλιζα τη στάχτη μιας φωτιάς που προσπαθώ να σβήσω. Έχω γράψει και βιβλίο και ετοιμάζομαι να βγω με καινούριο κόμμα. Θα ήταν ηλίθιο. Βέβαια είναι ηλίθιος ο λόγος που επικαλείται, μάλλον είναι ψευδής. Γιατί λέει ότι δολοφονήσατε το χαρακτήρα μου όταν γράψατε στο βιβλίο σας, την τελευταία μπλόφα το διαβάστε, ότι αντάλλαξα τη Μακεδονία με τη συντάξη. Δεν έχει γραφτεί κάτι τέτοιο στο βιβλίο. Και ο Μητσοτάκης είπε ψέματα όταν επικαλέστηκε το συγκεκριμένο βιβλίο για να αποδώσει τη μομφή στον Τσίπρα. Και τελικά αν δεν

Σας αρέσει ρε παιδιά η συμφωνία για τη Μακεδονία, γιατί την καταγγέλλετε και την εφαρμόσετε? Nobody said I do as I want, I do as I like. I know what's face, I know fear nobody. Οπότε ναι, σοφά έπραξε ο Αλέξης και δεν βγήκε από τη δική του πλευρά. Αν και εγώ θα έβγαινα και θα τους έκανα πλάκα για το μακεδονικό, θα έλεγα αυτό. Α ναι, πούλησε τη Μακεδονία, ωραία, εσείς γιατί δεν κάνετε κάτι? Και ο Γιάννης για τους ίδιους λόγους δεν βγήκε, τα έχει πει και 100 φορές.

Όχι, νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ είναι αντικειμενικό, γιατί περιγράφει εξ αρχής, πάλι και μέσα από τις αφηγήσεις των ξένων, πώς η Ελλάδα ζούσε έξω από τις δυνατότητές της. Πώς το εργατικό κόστος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 80% ενώ έξω αυξήθηκε κατά 34% με την είσοδο στο ευρώ. Το περιγράφει μια χαρά πόσο καραμαλή στείναξε τη χώρα στον αέρα. Αν και θα έπρεπε να πάει και πιο πίσω για να δείξει και τις ευθύνες του Πασόκ, ειδικά με το ασφαλιστικό που ήταν και η κύρια πηγή της χρεοκοπίας. Το ντοκιμαντέρ είναι στο χιλιοστό τον Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, που περιγράφει τις δραματικές ώρες της διαπραγμάτευσης του 2015 και προβάλλεται στο Sky. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε χθες.

Και βέβαια ο Σταθάκης, λέει, ο Σταθάκης νομίζω το λέει, αυτό που είχε πει και ο Βενιζέλος στο Τσίπρα, ότι ρε εσύ, περίμενε 5 μήνες, θα πάρετε τη χώρα με το κλειδί στο χέρι, έξω από μνημόνια κλπ. Τότε ο Τσίπρας του είπε, αυτή η συνάντηση είχε γίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, του είπε δεν μπορώ, με πιέζουν από το κόμμα. Και ουσιαστικά αυτό επιβεβαίωσε με τη μαρτυρία του και ο Νίκος ο Παπάς. Σας ξαναλέω ότι οι δημοσιογράφοι δεν αφηγούνται, δεν λένε την άποψή τους στο ντοκιμαντέρ. Δίνουν το λόγο στους ξένους οι οποίοι μιλάνε για πρώτη φορά για το πώς είδαν αυτά τα πράγματα. Οπότε μην τα βάζετε με τους δημοσιογράφους, με το κανάλι. Μπορείτε να πείτε ότι ο Ρέγκλινγκ, ο Γιούνκερ, ο Ντάισιλμπλουμ και όλοι αυτοί είναι ψεύτες.

Όχι ρε, εσύ, δεν πάω στο Skype. Πρώτα είναι μακριά. Μα κατεβαίνω το ποτάμι, εδώ έρχομαι τα πόδια.

Αυτό το κομμάτι είναι special παραγγελιά από τον Αλέξανδρο για τον πατέρα του που σήμερα κλείνει τα 100. Γεννήθηκε δηλαδή το 1926 και είχε δει τα πάντα. Τι εύχεσαι σε έναν άνθρωπο που είναι 100 ετών? Να θυμάται μόνο τα πιο όμορφα.

στα σοβαρά τώρα, όπως τον λέει και ο Φρέντι, υπάρχει κανένας που θα θέλει να ζήσει για πάντα? Και έτσι, για να κλείσω την πρώτη ώρα με αριθμούς, γράψτε μου στο Live 24 μέχρι πόσα χρόνια είστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, αν σας ζητούσα να πούμε security, δηλαδή να εξασφαλίσεις μία ηλικία μέχρι την οποία σίγουρα θα φτάσεις, ποια θα ήταν αυτή η ηλικία? Εγώ δεν ξέρω, μέσα μου λέει να αγοράσω τα 78.

Εσείς που γράφετε μέχρι τα 60, φτύστε τα πόδια σας, μην πω κάτι άλλο. Έχουμε αρκετούς που θέλουν την Αθανασία. Την ομορφωνιά που δεν την κέρδισε κανείς κατά τον Γκάτσο. Ο 80-85 είναι οι ηλικίες που κυριαρχούν.

Θα ήθελα να έχω την ευλογία να δω εγγόνια αυτή, η σκέψη με κάνει και κλαίω. Πάντως θα ήθελα να τα εκατοστήσω, λέει κάποιος. Η Όλγα θέλει να φτάσει στα 90 για να δει την κόρη της στα 50. Κάποιος θέλει να φτάσει στα 80 γιατί ξεχρεώνει το στεγαστικό στα 78. Δεν είναι τρομερό, έτσι, από το να μετράς τη ζωή με φωτογραφίες και να μνείς τη μετράς με δόση δανείου.

έχω και πολλούς που θα ενδεχόντουσαν να γίνουν βαμπύρες. Και εγώ άνετα θα γινόμουν βαμπύρ, βοηθάει και δουλειά τώρα δημοσιογράφος. Εύκολα. Λοιπόν, η ώρα είναι μία, διάλειμμα.

0: 102,6.
1: What the best is going on.
2: Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη. Το Μουσείο Κοτσανά παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την πλήρη συλλογή εκθεμάτων, μια πολιτιστική και επιστημονική πρόταση που φωτίζει το τεχνολογικό θαύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 60 λειτουργικά εκθέματα, αποτέλεσμα 30 χρόνων έρευνας με διαδραστικές εφαρμογές και οπτικοακουστικό υλικό. Έως 31 Μαΐου στο Πανόραμα Digital Theater της συμπρωτεύουσας.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6. The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Μπουρκ κατέκτησε το Eurocup κάνοντας το 2-0 στη σειρά κόντρα στην Μπεσίκτας, επικρατώντας το δεύτερο τελικό με 73-71, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague από τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή στο 4ο δεκάλεπτο, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος και πήραν τον τίτλο, με τον Kevin Kokila να είναι ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 6 rebound και 2 assist.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
17: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: But trust me, I'm the sunscreen.
1: Συμβουλές ζωής που είναι σε ένα κουτί από σοκολάτες που μας λέει και ο Γιάννης Τίμπας εδώ. Έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Εντάξει, δεν μπορώ να διαβάσω την όλα, θα διαβάσω δύο. Να πω χρόνια πολλά στο φίλο ή στη φίλη που γίνεται 49 σήμερα. Κάποιος ή κάποια θέλει να ζήσει μέχρι να αποκατασταθεί η σχέση και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα της κόρης μου. Το γαμότο με αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πρέπει να μεσολάβεις ένας θάνατος. Και μετά αργότερα τα παιδιά όταν έρχονται στη θέση σου σε καταλαβαίνουν. Και κάποιος άλλος γράφει ότι θα ήθελα να πάω στα μνημόσυνα όλων των φίλων μου.
2: Life is nothing like a box of chocolates. It's full of this sour taste.
1: Είναι και που πας τώρα ρε παιδί μου, εξαρτάται σε κάθε ηλικία που είσαι, πας και σε διαφορετικές εκδηλώσεις. Όταν είσαι παιδί, σε σέρνουν σε γάμους, σε γονείς και σε βαφτίσια.
2: You cringe.
1: Αργότερα μεγαλώνεις, πηγαίνεις στους γάμους των φίλων σου.
2: And then you ask for more.
1: Μετά πηγαίνεις στις κηδείες των γονιών των φίλων σου.
2: Life is not...
1: Μετά πηγαίνεις στις κηδείες των φίλων σου. Και στους γάμους των παιδιών τους. Μπες στο 926.gr, citizen η εκπομπή, στο γιανακίδης.com, πληροφορίες για το podcast και τα social media.

Να σας πω σε κάτι άλλο πάλι σχετικό με αυτά που λέγαμε πριν περί θυμού και κοινωνίας. Στοιχεία που έδωσε ο Υπουργός Προπό, προστασίας του πολίτη δηλαδή. Το 2025 είχαμε 12.000 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Έγιναν 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις. Είναι αδιανόητο νούμερο. Δεκαπέντε χιλιάδες γυναίκες έχουν εγκαταστήσει το panic button. Δεν ξέρουν, φαίνεται τρομακτικό.

Διότι άντε να πεις ότι κάποιες από αυτές τις καταγγελίες μπορεί να είναι ψευδείς, αλλά όταν υπάρχουν 12.000 συλλήψεις, το ερώτημα είναι πόσοι από αυτούς πηγαίνουν φυλακή. Κανένας. Και έχουν την ευκαιρία να το ξανακάνουν χειρότερο.

0: Και βέβαια είναι όπως σωστά μου επισημαίνει εδώ με κάποια φίλη. Αν είναι 22.000 καταγγελίες, μέτρα και αυτές που δεν έχουν τολμήσει να το καταγγείλουν. Είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί αισθάνονται ότι θα μείνουν μετέωρες, είτε γιατί ντρέπονται ή σκέφτονται τα παιδιά. Ναι, ένα ζευγάρι που μου αρέσει, η Άννα και ο Μάρκος του Λούτσιο Ντάλα.
1: Άννα, come sono tante, Άννα permalosa, Άννα bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
1: Ναι, όντως αυτό το έχουν πει και αδελφοί Κατσιμίχα. Μ' αρέσει πιο πολύ η εκτέλεσή τους. Όπου οι άνθρωποι είναι 40 και βάλε χρόνια στο τραγούδι. Αν μου τους δείξεις, δεν ξέρω να σου πω ποιος είναι ο Χάρης και ποιος είναι ο Πάνος. Ναι, γίνονται και ψευδείς καταγγελίες, ναι. Και υπάρχουν όντως και κυκλώματα με ψυχολόγους που βεβαιώνουν σεξουαλική κακοποίηση σε παιδιά από τον πατέρα που δεν έχει συμβεί ποτέ. Αλλά οι περιπτώσεις που φτάνουν στα δικαστήρια είναι αποδεδειγμένη βία. Επίσης να ξέρετε ότι ως ενδοοικογενειακή

Η βία, αν και αυτή η περίπτωση δεν φτάνει συχνά στα δικαστήρια, λογίζεται και τα... η εξύβριση, απειλές. Ακόμα και από άλλα μέλη της οικογένειας. Δηλαδή σε βρίζει πεθερά σου, πεθερό σου. Σε απειλούν. Θεωρείται ενδοικογενειακή βία, μπορείς να το καταγγείλεις.

το ξέρουν και πολλοί άνδρες που δέχονται ψυχολογική βία και καταπίεση, ναι. Που αυτό δεν καταγράφεται δικαστικά, γι' αυτό αυτές τις περιπτώσεις για τις οποίες μιλάμε είναι για την αποδεδειγμένη άσκηση βίας.

12.000 συλλήψεις νομίζω είναι 40 άτομα τη μέρα. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα.

Πάντως, επειδή τρεις φίλες έχετε γράψει ότι μεγαλώνετε παιδί, αλλιώς θα φεύγατε. Θα σας διαβάσω το μήνυμα που γράφει κάποιος φίλος ή φίλοι, δεν ξέρω, δεν λέει το, δεν μπορώ να καταλάβω. Οι γυναίκες που μένουν σε κακοποιητικές σχέσεις και έχουν παιδιά επιβάλλεται να φύγουν αν πραγματικά νοιάζονται για αυτά. Παιδί κακοποιητικού πατέρα εδώ με μάνα που ακόμα είναι μαζί του. Ισχύει, γιατί το παιδί εκλαμβάνει την κακοποίηση ως μια οικογενειακή κανονικότητα.

0: heart was just a song to be sung. Best. Έναν δύο κόμμα έξι.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
0: Best. 92,6. Good
12: cry. Your best will become better than it used to be.

Above the Sea, ένα ταξιδιάρικο κομμάτι, επιστροφή στην πραγματικότητα των Black & Jones και ένα βίντεο κλιπ σε όλη αυτή την υπέροχη διαδρομή μέχρι την ακτή του Αμάλφη. Παίζει πάρα πολύ εδώ και λίγες ώρες στα social. Η είδηση φυσικά για τις τριτοκοσμικές εικόνες με ορδές τουριστών που έχουν φρακάρει στα σοκάκια στο Ποζιτάνο μήνα Απρίλιο και Μάιο, και ασφυξία από τον υπερτουρισμό.

με όσα συμβαίνουν γύρω μας, πιθανότατα δεν έχουμε ασχοληθεί με τον κατάλογο των επιτυχιών αυτόν τον καιρό στην Αμερική και γενικότερα παγκοσμίως μετά την προβολή της ταινίας Michael. Φυσικά πολλά τραγούδια του Michael Jackson όχι στο top 10, στο top 5.

0: 90,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Μπουρκ κατέκτησε το Eurocup κάνοντας το 2-0 στη σειρά κόντρα στην Μπεσίκτας, επικρατώντας το δεύτερο τελικό με 73-71, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague από τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή στο 4ο δεκάλεπτο, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος και πήραν τον τίτλο, με τον Κέβιν Κόκκιλα να είναι ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 6 rebound και 2 assist.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά χαπά.

0: happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Εσπάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε!
13: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Δεν ξέρω τι άλλο έχει στο μυαλό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, αλλά αυτό που έχει πετύχει μέχρι στιγμής είναι να μας συγκινεί και να λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στα αγαπημένα μας ονόματα. Τώρα εμφανίστηκε και με την Stevie Nicks, τραγούδησαν μαζί το Landslide στο Met Gala.

Παναλαμβάνω για εσάς που απορείτε γιατί ακούτε το Landslide, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μαζί με τη Στίβι Νίκς χέρι-χέρι τραγούδισαν το Landslide στο Met Gala, μία από τις πιο ωραίες στιγμές. Για όλες τις υπόλοιπες εσείς θα αποφασίσετε αν δείτε πώς έχει εμφανιστεί ο κάθε καλλιτέχνης ή αν τον αναγνωρίσετε έστω. Μέχρι στιγμής όλοι συζητούν για την εμφάνιση του Bad Bunny.

Και με αφορμή τη σημερινή γιορτή, ένα ενδιαφέρον μας up στο Need Peace Tonight ή αλλιώς Peace Tonight. In excess sound effects μαζί. All you've got is this moment. 21st century is yesterday.

sound effects. Peace in excess, need you tonight. Όλο μαζί, need peace tonight. Και εδώ σε έχει. Missing. Μέχρι τις 3:30.

0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για

0: Το Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Don't forget nature. Nature doesn't need people. People need nature.
3: Best

Συμβαίνει σχεδόν πάντα όταν τα ακούγεται αυτό το κομμάτι, εκτός από τα θαυμαστικά, να το συνοδεύουν και ερωτήσεις. Stereo Mind. Και Stay, για να εμπεδώσουμε τον τίτλο, άλλο ένα Stay, Αντενλού.

φρέσκος ήχος, πάντα φρέσκος ήχος του Miguel Campbell. Decided for you. Και δεν θα μπορούσε να λείψει καινούργια δουλειά των Kipselin Athens, και αυτό είναι το φινάλι για σήμερα. Με το All I Confess σας παραδίδω στο Δημήτρη Παπασπυρόπουλο, που ήταν μαζί σας μέχρι τις 6. Από την Αναστασίου καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά.

0: 90,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.

0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης με επιλογή sugar free βανίλια ή καραμέλα για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το everyday boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

0: Adzia.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: If all the people that took acid, you know, the people that I know that have taken acid, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy.
5: Best.
4: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

1981, οι Slits κυκλοφορούν το τραγούδι Your Teeth in My Neck, και από αυτό το τραγούδι οι Liquid πήραν το χαρακτηριστικό sample, το φωνητικό sample One Love Family, One Love Identity. Στην ουσία η Liquid ήταν ο Liquid. Μετά το Sweet Harmony, αυτό ήταν το One Love Family, το οποίο κυκλοφόρησε αμέσως μετά. Τεράστια επιτυχία τότε στις αρχές των 90s. Και κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα εδώ στον Best, στους 92,6.

Η Ιζομάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Thermosystem. Πλούσια γκάμα αποχρώσεων, μεγάλη αντοχή στο χρόνο, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, Ιζομάτ Thermosystem.

από την Μεγάλη Βρετανία στην Γαλλία, τον Scratch Massive, που εδώ φιλοξενούν τον Jimmy Somerville στα φωνητικά. Και επιστροφή, επιστροφή στην Αγγλία, στον Electronic. Visit me. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και από εμάς.

Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Λίγο πριν από τις 4:30 εδώ στον Best, στους 92,6.

0: the music.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happening.

0: drinks και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

Εδώ και πάλι παρέα στον Best στους 92,6. Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 5. Μαζί μας οι Sea Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Με μόλις 24,5 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, με 29,7 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Για Μύκονο, Πάρο, Νάξο, πολύ γρήγορα. Πρωινά αλλά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει, ταξιδεύοντας με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή μέσω του ταξιδιωτικού σου πράκτορα.

του σχήματος. Αυτή είναι η Bubble. Με έδρα την Νέα Ζηλανδία. Οι δύο εκ των τριών Thompson Twins. Αφότου τους εγκατέλειψαν. ...1993-1996... η Bubble και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας, το Tribe.

Αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, μπορείς να το βρεις με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων, με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Μπουρκ κατέκτησε το Eurocup κάνοντας το 2-0 στη σειρά κόντρα στην Μπεσίκτας, επικρατώντας το δεύτερο τελικό με 73-71, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague από τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος και πήραν τον τίτλο, με τον Kevin Kokila να είναι ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 6 rebound και 2 assist.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best. We the music.

σπάνια πλέον μας παρουσιάζει νέες στις δουλειές. Είναι ένα τσέρι. Αυτό που μας παρουσίασε είναι το αυτοβιογραφικό της βιβλίο πριν από λίγους μήνες, πριν από κάνα δύο χρόνια μάλλον. Το A Thousand Threads, στο οποίο αφηγείται την απίστευτη, την περιπετειώδη ζωή της από τα παιδικά της χρόνια στη Σουηδία και τη Νέα Υόρκη έως τη συμμετοχή της στην punk σκηνή του Λονδίνου. Και περιγράφει όλη εκείνη την περίοδο της τεράστιας επιτυχίας του Buffalo Stance. Καλησπέρα και πάλι, 9 μετά τις 5, εδώ στον Best, στους 92,6.

Σχεδόν 25 χρόνια μετά, πιστεύετε ότι αυτό το τραγούδι δεν έφτασε στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας? Και όμως έως το νούμερο 4 μόνο. Ένα τραγούδι που δεν ξεπερνιέται ποτέ.

Έγιναν εκατοντάδες ηχογραφήσεις των φωνητικών του Ρόμπι Ουίλιαμς. Δεν του άρεσε καμία και αποφάσισε να πάει με το demo. Τα φωνητικά που ακούμε είναι το αρχικό demo του τραγουδιού. Ένιωθε ότι δεν μπορούσε να φτάσει την ένταση, τη συναισθηματική ένταση της πρώτης προσπάθειας. Και καλά έκανε.

ο ύμνος του Ρόμπι Ουίλιαμς, αυτός που του χάρισε ένα συμβόλαιο 80 εκατομμυρίων λιρών με την EMI. Το τραγούδι που τον εδραίωσε ως έναν από τους μεγαλύτερους σόλο καλλιτέχνες. Και κάθε φορά το ακούμε όπως τότε.

Πίσω από τους Electric Music κρύβεται ο Καρλ Μπάρτος, βασικό μέλος των Kraftwerk. Το project ξεκίνησε ως Electric Music με K στο Electric, μετά το διόρθωσαν. Δεν ξέρω αν πήρατε μυρωδιά ότι επέστρεψαν οι editors. Call it in.

0: Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925. Best come exit. Via Mondoliveto, nel negozio Cine Napoli.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα κι όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
5: Πεθάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπου

0: ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Best.
3: Beautiful blue sky. 92,6.

Dr. Avalanche. Κρατάει το ρυθμό από τότε. Σε αυτή την underground σκοτεινή πρώτη έκδοση του Temple of Love.

10 χρόνια αργότερα, για την ακρίβεια 9, ο Άντριου Έλντριτζ θέλησε να ανανεώσει τον κατάλογο των Sisters. Και το ηχογραφεί και πάλι. Η διάρκεια του μεγαλώνει κατά πολύ. Και βέβαια, έρχεται η Όφρα Χάζα με τα φωνητικά της.

Μαρία X, η Άννα Μαρία Χαροκόπου έχει πλέον το δικό της label. Ελεύθερη να τραγουδάει, να γράφει μουσική και να κυκλοφορεί ό,τι της αρέσει. Και εντελώς τυχαία αρέσουν και σε εμάς. Αυτό θα κυκλοφορήσει από το δικό της label σε λίγες ημέρες. Προς το παρόν το ακούτε εδώ στον Best. Είναι το δικό της remix. Να πούμε σε ποιο τραγούδι.

Αυτά από εμάς για σήμερα εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από τις 6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Μαζί μας ένα ακόμα μεσημέρι η Ιζομάρτ. Αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μία. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Και αν θες το καλύτερο, Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

έναν αναβρασμό διακρίνω τα τελευταία λεπτά, μιας και βγήκαν προς πώληση αρκετά εισιτήρια για την συναυλία των Metallica, αλλά και πάλι με επίσημη ανακοίνωσή της η High Priority λέει ότι είναι sold out. Η Δημητρούλα μας εδώ ευτυχώς βρήκε. Πώς προκύπτουν αυτά τα νέα εισιτήρια σε μια sold out συναυλία? Όπως και να έχει, η Εύη Σιδηροπούλου είναι εδώ για να μας κρατήσει παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς αύριο στις 4 πάλι. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της

0: Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Δεν είναι εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
9: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac. Best.

πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Το κομμάτι είναι παραδοσιακό αμερικάνικο folk τραγούδι. Άγνωστες οι ρίζες και ο δημιουργός. Υπάρχει μια πολύ παλιά ηχογράφηση που έχει πραγματοποιηθεί το 1933, αλλά όλοι θυμούνται

Περιμένουμε πάρα Φορκούβα 24 Σεπτεμβρίου. Ένα ακόμη live. Και θα πάμε και σε αυτό το live του. Μπες στην edox.gr, το site μας, Νέα Φιλαδέλφια, Γάλλο Μακρινό Μόντρεαλ. Οι Βρυξέλλες συντονισμένες. PC Maniacs, Best Radio 96 Athens, η σελίδα μας στο Facebook και Best Radio 96 στο Instagram. Πρόσφατα κυκλοφόρησε αυτό που μας θυμίζει κάτι από τα πολύ παλιά αγαπημένα.

0: το ντουετάκι των Bedouin στο εξαιρετικό εδώ remix. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε παρέα το κομμάτι. Βροχερή και λέγει, καλησπέρες και σε εσάς, η Λέρος μας κάνει παρέα. Μας ακούει και ο φίλος μου ο Σοφοκλής οδηγώντας. Θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική.

0: Η τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Wrap me in blankets, rock me to sleep.
5: Best, 92.6.
6: Sit on your bed one night and say, what's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong?
7: We, the music.

Υπάρχει βέβαια λόγος που το θυμηθήκαμε. Ο Ιαν Μακάλακ σήμερα κλείνει τα 67. Ένα από τα αγαπημένα μας ήταν το Lover Lover, αν και ο περισσότερος κόσμος τον θυμάται ως τον frontman, τον Akon The Bunnymen, με το Killing Moon από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους πίσω στο 1983 στα chart με τα καλύτερα single στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έλατε να κάνουμε και μια στάση στο αεροδρόμιο. Αν πετάτε από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, θα έχετε ένα υπέροχο ταξίδι. Θα έχετε και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως Κοσταρέλος, Λίλα Λό, Παναίδης, Eyewear Boutique. Απλά τα βήματα, παίρνετε το εκπτωτικό κουπόνι από το check-in της Ιμπέρια. Το εξαργυρώνετε με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης και μπαίνετε στο μεγάλο διαγωνισμό για μία δωρεοπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora, αλλά και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Καλή σας επιτυχία!

0: different. You want a different, I want a different, you want a different.
1: Τα φιλιά μας στην Τενερίφη, να περνάτε ωραία. Ο Πόρος έχει συντονιστεί, Νέα Σμύρνη, Παιανία. Και ένα ακόμη για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: 92,6.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
6: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
11: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα.

0: Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Oh my God, we've got to go back and see that sunset again.
6: Best 92,6.
7: We the music.

Και αυτό από τη μεγάλη λίστα με τα καλοκαιρινά μας αγαπημένα. Απόγευμα Τρίτη στον Best, 5 Μαΐου, περίπου 12 επτά από τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Μέχρι τις 8 μαζί στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Την επόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου, σε 10 ημέρες δηλαδή, έχουμε και ένα μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι. Ο Best παρέα με το Δήμο Αθηναίων, στον θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα.

στον κήπο του Ζαπίου. Γιορτάζουμε παρέα τον πιο όμορφο μήνα της Άνοιξης, με ελεύθερη είσοδο από τις 7 το απόγευμα 15 Μαΐου. Το Μάιο Αθήνα γιορτάζει, φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου και το φεστιβάλ σου. Απολαμβάνουμε Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκάλι χρώμα και τη μοναδική γεύση και βέβαια απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

Ουάσιγκτον συντονισμένη. Καλησπέρα, Κεφαλονιά, Βούλα, Καφεκοπτή μας, Κάτω Χαΐα, το αρχιτεκτονικό μας, εδώ στο Χαλάνδρι. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Πάμε για το τελευταίο για σήμερα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Best 92,6.

0: lifeco.gr.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Προκόπη! Πού ήσουν,
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει, χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό.

0: για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Φέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Φέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Φέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Best 92,6. And we can say, well, you haven't seen anything yet.

να κάνετε αν πετάτε από Αθήνα για Madrid με Iberia μέχρι τις 30 Ιουνίου. Πριν την πτήση σας, παίρνετε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Iberia. Απολαμβάνετε 10% έκπτωση στις αγορές σας από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, όπως Apivita, Attica Selections και Ergon Originals. Εξαργυρώνετε το κουπόνι με τις αγορές την ημέρα της πτήσης, μπαίνετε στο μεγάλο διαγωνισμό για μία δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora, αλλά και διπλό εισιτήριο με επιστροφή από Αθήνα προς Μαδρίτη. Με Iberia, ισόπωσης αξίας σε άβιος. Καλή σας επιτυχία. Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Για χαρά.

0: 90,6.
1: What the best is going on.
2: Cinefil 101. Cinema that makes you think. Το Cinefil 101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης με ταινίες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες και εκπαιδευτικές δράσεις. Το μοναδικό φεστιβάλ της χώρας που προβάλλει τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό μεταμορφώνει και φέτος για 8 ημέρες την πόλη σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς, ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό. Από τις 3 έως τις 10 Μαΐου στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες cinefil101.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλής 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Von Generation zu Generation.
8: Best.

πολλές πολλές καλησπέρες. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5 Μαΐου, 8 λεπτά μετά τις 8. Πόσα angel numbers στη σειρά σήμερα, 8 μετά τις 8, 5 Πέμπτου. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Best 92,6, η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σήμερα, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Φυσικά και θα χαρούμε να λάβουμε τα μηνύματά σας, είτε μέσω του Live 24, είτε στα social media του Best.

και πολύ θα έχετε δει το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη, το οποίο βρίσκεται πλέον στον πεζόδρομο της Διονύσης Αρεοπαγίτου. Ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος που επιτρέπει στον επισκέπτη να καθίσει δίπλα στον ποιητή και να βγάλει τη σέλφι του φυσικά. Αντίστοιχο με τα αγάλματα του Πεσουά στη Λισαβόνα ή του James Joyce στο Δουβλίνο. Εμπλουτίζεται κατά κάποιον τρόπο πάντως λόγω τεχνική συλλογή, έτσι. Ο ίδιος ο Καβάφης δεν ξέρουμε τι θα έλεγε. Εντάξει, μάλλον ξέρουμε, μας έχει δώσει μια ιδέα μέσα από τα ποίηματά του.

Και όσο ακούμε Cinnamon Chasers και Midnight Texts, διαβάζουμε τα καθέκαστα του φετινού Met Gala. Όλα για την τέχνη, μήπως για το χρήμα φέτος. Κοντά στο σκάνδαλο έφτασε το φετινό Met Gala. Καλά και το περσινό. Ο στόχος ήταν να τεθεί το ερώτημα αν η μόδα είναι τέχνη. Ξεχώρισαν φυσικά η Ριάννα και ο Ασαπρόκη με Μεζόν Μαρτζελιά και Σανέλ. Ένα φόρεμα σαν γλυπτό φόρεσε η Ριάννα.

Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι το Met Gala πόρο απέχει από το πρώτο Met Gala που διοργανώθηκε. Α, είδαμε και τον Bad Bunny ως ηλικιωμένο στο κόκκινο χαλί. Ξέρει ο Bad Bunny να τραβάει τα βλέμματα.

0: Best, questo è il tempo in cui vago per i campi.
1: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Φέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Φέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Φέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

στο Παγκράτη, στην Παιανία, στην Πεντέλη, στο Εγάλιο, στο Αμβούργο. Καλησπέρα στην Ουάσιγκτον. Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, Σπίση Μάνιαξ.

Λίγες καλησπέρες ακόμη σε αμάριστο και μαρούσι. Και θα θυμάστε που λέγαμε ότι φέτος είναι η χρονιά των biopics στη μεγάλη οθόνη. Και στη μικρή, ωστόσο, από ό,τι διαβάζουμε. Έχουμε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντωνι Μπουρντέν. Το πιο ανήσυχο μάγειρα της pop κουλτούρας, όπως χαρακτηρίστηκε. Τόνι θα λέγεται η ταινία και θα αναφέρεται στα νεανικά χρόνια του Άντωνι Μπουρντέν. Με τον Ντομίνικ Σέσα στον ομώνυμο ρόλο. Πολύ πριν από τη φήμη του Kitchen Confidential. Πριν λοιπόν γίνει ο Άντωνι Μπουρντέν ο θρύλος που όλοι γνωρίζουμε, υπήρξε ένας νεαρός που έλεγε ότι δεν ήταν πραγματικά μάγειρας, αλλά συγγραφέας που προσποιούνταν ότι ήξερε να μαγειρεύει. Και βέβαια στην γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα η Kylie Minogue πρόκειται να ανοίξει τα αρχεία της σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που θα λέγεται πώς αλλιώς Kylie.

Αν ωστόσο απόψε δεν είστε τόσο σε μούντ εξόδου, μπορείτε να δείτε μια πολυτίμια ταινία έτσι παλιά σκοπής. Μιλάμε φυσικά για το Εντιμότατοι Κλέφτες που προβάλλεται απόψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Βέβαια ο Μάιος είναι ενδιαφέρον τόσο κινηματογραφικά όσο και θεατρικά. Αυτό όμως θα σας τα πούμε πιο αναλυτικά κάποια άλλη στιγμή.

και κάπου εδώ θα πούμε καληνύχτα για σήμερα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί, 8 με 9, εδώ στο Best 92,6. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 90,6.
1: Being Athens with the spirit of London, το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν... στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρβαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

Ελπίζουμε αφού χθες δεν τα είπαμε το βράδυ να περάσετε ένα ωραίο τρίμερο, είτε εντός πόλης είτε εκτός. Φτάσαμε σίγουρα στην πέμπτη νύχτα του Μάη με ωραίες θερμοκρασίες και όπως λέμε συνήθως όταν παίρναμε μια υπέροχη μέρα έρχεται μια ακόμα πιο όμορφη νύχτα. Καλησπέρα Best. Κάθε βράδυ ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με παγωμένη Elite Vodka.

Για το μεταξύ βλέπουμε στο ημερολόγιο ότι σήμερα είναι International Kiss a Stranger Day, αλλά δεν γιορτάζεται παντού, σε κάποιες χώρες. Αν περάσει κάποια άγνωστη ή κάποιος άγνωστος από δίπλα σας και σας αρέσει, δοκιμάστε το. Από το σήμερα είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε στο χθες. 5 Μαΐου του 1984.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

On a clear day, you can see forever, με κίνηση για το δεύτερο ημίωρο. Και ξανά στο χθες, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος και φωνή σε ένα από τα πιο σημαντικά γκρουπ, κυρίως για την δεκαετία του 80, ο ένας και μοναδικός Ιαν Μακάλοφ, τον Echo and the Bunnymen. Ένα edit στο Killing Moon που δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Χρόνια πολλά στον Ιαν Μακάλοφ.

το 2007, πριν περίπου 20 χρόνια, Pure Essence κυκλοφόρησαν αυτό, τα τραγούδια που είχαμε μεταδώσει στην original εκδοχή του, πολύ τότε στον Best. Αυτή είναι μια version που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επίσημα. Το remix των Dreamers INC στους Pure Essence, το οποίο κυκλοφορεί σύντομα και είναι επίσημο. Ακριβώς 20 χρόνια πριν, το 2006, είχαμε χρησιμοποιήσει και τραγούδια των Dreamers INC τότε στο Sunset and Sunrise 6.

Ακυκλοφόρητο edit στους London Grammar. Σχεδόν 4 πριν φτάσουμε στις 10. Με ένα πολύ πολύ αγαπημένο από το χθες του Φρασουά και Μπόρκεν. Θα φτάσουμε μέχρι τις 10 ακριβώς. Από τα καλύτερα Deep House Tracks της δεκαετίας του 90. Να θυμίσουμε ότι ο Φρασουά και Μπόρκεν, η Φρασουά K, η FK, ήταν resident και στο Studio 54 και στο Paradise Garage και στο Loft της Νέας Υόρκης. Ένα από τα καλύτερα Deep House Tracks που έχουν βγει ποτέ θα μας πάνε μέχρι τις 10.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
2: We the music.

Η πέμπτη νύχτα του Μάη, παρέα στον Best. Ο Ολυμπιακός έχει φύγει τουλάχιστον 20 πόντους μπροστά και λογικό. Στην Μονακό, ο Παναθηναϊκός είναι αύριο. Τα πρώτα καλοκαιρινά openings ξεκινάει αυτή την 5η 7 Μαΐου του Island. Έχουμε Μετάλλικα στην Αθήνα το Σάββατο 9. Κυριακή 10, η γιορτή της μητέρας.

νύχτα Τρίτης, παρέα στον Best, ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

πιο ενδιαφέρουσες ταινίες της κινηματογραφικής εβδομάδας που διανύουμε. Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 με Μέρι Στρίπ, Έμιλι Μπλαντ, Άννα Χάθαουεϊ και Στάνλι Τούτσι. Εναλλακτικά η δραματική ταινία Ομάχα. Be one of us. Be one.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

Μία από τις περίεργες συνεργασίες για το 2026. Σεμπαστιάν Τελιέ με τον Kid Cudi. Κυκλοφόρησε τέλη του Γενάρη. Τέσσερα. Πριν φτάσουμε στις 11, επιστρέφουμε περίπου 20 χρόνια πίσω. Όχι 20, 30 σχεδόν. Για μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του Gary Moore.

Πέμπτη νύχτα του Μάη, παρέα στον Best 92,6, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με LTJ Bookem, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα στα πλαίσια του This is Athens Festival, θα φτάσουμε μέχρι τις 11 ακριβώς. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite από τις 11 μέχρι τη 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τετάρτης, λίγο μετά τις 9. Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

0: 102,6.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ, στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
4: Choose music.

Αγαπημένος Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, σε άλλη μια υπέροχη διασκευή ως Last Chance και Goodbye Horses. Στο Μόντρεαλ, καλησπέρες πολλές. Στο Λονδίνο, γεια σου Μιχαήλ, γεια σου και Άλεξ που στέλνεις ωραία μηνύματα. Καιρό είχαμε να ακούσουμε νέα σου. Καλησπέρα και στο Αγκίστρι, στον Ευάγγελο και την Εσμεράλδα.

Yeah.

Λοιπόν, έτσι χαλαρά επιστρέψαμε προς το παρόν. Χαλαρά. Και βλέπουμε στη συνέχεια. Καθότι τρίτη βράδυ, 5 Μαΐου του 2026. Έφτιαξε και ο καιρός. Electric Religion, παιδιά, ακόμα από

Network. Καλησπέριζω επίσης την Παιανία, την Μυκονό, τον Johnny Carr, από όποιον μας ακούει, το Μάρκελο που μας ακούει από Πειραιά,

Εδώ τα παιδιά ρωτάνε αν ανεβαίνουν κάπου τα set μου. Όχι, παιδιά. Γι' αυτό υπάρχει ο Best και αυτό το δίωρο για να τα ακούτε από εδώ κάθε βράδυ.

Κλεόπατρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, παρέα με την καλύτερη παρέα. Ωραία μηνύματα έρχονται και απόψε από παντού. Φιλιά και στο Αμβούργο, φιλιά και στο Λονδινάκι μας ξανά. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όσους δεν μας ακούσατε χθες. Και καλή εβδομάδα βέβαια. Καλησπέρα και στο Λουτράκι. Καλησπέρα και στο Βερολίνο μας. Και στο Ρότερνταμ, βλέπω εδώ μας ακούτε. Και στο Χαλάνδρι.

Για πάμε λίγο χαλαρά, σε άλλο ύφος. Και με record deals θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα για το γνωστό σύντομο διάλειμμα μας. Ψηλό σύντομο θα έλεγα από ό,τι βλέπω. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

90,6. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com. Between my emotions.

Καλησπέρα και στην Ερέτρια, καλησπέρα και στην Κάριστο. Καλησπέρα και στην Καλαμάτα, την αγαπημένη. Καλησπέρα και στο Παρίσι.

19 συνολικά πάρτι, street party με house και techno. Έχουν προγραμματιστεί εδώ για την πόλη της Αθήνας ήδη από τις αρχές του Μαΐου. Ξεκίνησαν τα πρώτα πάρτι, χαμός, κόσμος παντού, αυτό θέλουμε, και δωρεάν μουσική φυσικά για όλους και για όλες. Πάρτι από διοργανώτριες ομάδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε πλατεία, πάρκα και δρόμους της Αθήνας, στο πλαίσιο λοιπόν του This is Athens City Festival για άλλη μια χρονιά. Παίρνει αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία και χαρίζει απολόχερα μουσική στους δρόμους και στις πλατείες. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου, πλατεία Γκίζη από τις 5.30 το απόγευμα και το Σάββατο Ζάπιο Μέγαρο ξανά. Πολύ πολύ σύντομα θα τα πούμε και εμείς εκεί, θα σας ενημερώσω την επόμενη εβδομάδα για το πότε και πού

Άλλη μια διασκευή υπέροχη από το Χριστοφούρκη, το θρυλικό Greece 2000. Το αφιερώνω στην παρέα της Καρίστου που ξέρω το ακούει και στέλνω την αγάπη μου. Χρήστος Φούρκης, Aegean Mix για την ακρίβεια. Θα μας πάει μέχρι το τελευταίο μας πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ μέχρι τη μία παρέα.

0: Best 92,6.
1: Choose music.

Εδώ φινάλε, υπέροχο φινάλε με Rick On Air από Radiohead. Χαλαρά το πήγαμε απόψε, έλεγα λόγια πολύ μουσική. Κρατάμε δυνάμεις για το τέλος της εβδομάδας και για τα πάρτι που έρχονται. Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Έτσι και αύριο βράδυ λοιπόν, λίγο μετά τις 11 εδώ θα βρίσκομαι. Παρέα με την καλύτερη παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Σας καληνυχτίζω με υπέροχο Mind Trip από Άννα Μαρία X. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά. Choose music.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted.

έκπληξη. Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com. I want you to get mad.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,

0: 92,6. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: After Hours.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
2: Angle of incident, smoke screens, encrypt, cryptid mnemonics. Repeat.
3: After hours.

90,6. After hours.